0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

μοιάζει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

0: νύχτα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Κι όταν μένω μόνη μου,
3: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: I feel by the wayside, like everyone else.

Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζίμ, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζίμ, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνο 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού.

0: Βου στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 8.000 και 28.10.27.500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
3: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
4: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
3: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
8: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Ελπίζω να ξυπνήσατε καλά. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί όπως κάθε μέρα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί η καλύτερη μουσική και τα καλύτερα νέα είναι στο Love Radio Κρήτης.

Love Radio Κρήτης 102,8. Άργησες πολύ, μας τραγούδησε ο Γιώργος Σαμπάνης. Εγώ δεν άργησα, Γιώργο μου, καθόλου. Είμαι πάντα στην ώρα μου και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό στο Ηράκλειο. Σήμερα λοιπόν Τεταρτούλα, στη μέση της εβδομάδας, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 30 βαθμούς Κελσίου περίπου για το Ηράκλειο και 22 βαθμοί ελάχιστη θερμοκρασία. Δροσιά το βράδυ, πολύ πιο άνετα τα βράδια μας. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και έχει πέσει η υγρασία. Είναι πολύ πιο ωραία. Αυτό βέβαια θα αλλάξει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Θα αρχίσουμε να έχουμε πάλι άνοδο της θερμοκρασίας και αρκετή υγρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βλέπω την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε 3 και 4 βαθμούς παραπάνω σε νυχτερινό ωράριο. Μιλάμε σε σχέση με αυτή την εβδομάδα. Λίγο υπομονή θα κάνουμε και φυσικά μέσα στα σπίτια πάντα κλιματολόγικα. Το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών, μη πετρελαϊκών και οικολογικών μορφών και ψήξης και θέρμανσης. Και φυσικά και αφήγρανση κλιματολόγικα, ειδικά για τα βράδια τώρα το καλοκαίρι που μας ενοχλεί πάρα πολύ η υγρασία. Ήταν οι νέες εγκαταστάσεις της κλιματολόγικας στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 στο Γάζι. Πηγαίνετε προς τα εκεί να δείτε τη δουλειά τους από κοντά. Και τώρα Μπανανάραμα και Venus.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Λαβ Ρέιντιο Κρήτη 102,8. Δευτέρα ακούσαμε από Αντώνη Ρέμο και πάμε να δούμε τις παγκόσμιες ημέρες σήμερα, που από ό,τι φαίνεται έχουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό να παίζει εδώ. Και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Μιλάμε για μια ημέρα που καθιερώθηκε με απόφαση του ΟΗΕ για να τιμήσει το προσωπικό που εμπλέκεται στις ανά τον πλανήτη ανθρωπιστικές αποστολές. Πάρα πολύ σημαντικό, και φυσικά για να αποτίσει φόρο τιμή σε όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτών των αποστολών. Έτσι λοιπόν, η 19η Αυγούστου επελέγει σαν Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Είναι πολύ σημαντικό να τα θυμόμαστε αυτά, ειδικά για εκείνους τους ανθρώπους που πραγματικά αφιερώνονται και δίνουν τη ζωή τους σε τέτοιες σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες που γίνονται μέσα στον κόσμο. Sound of Seduction έρχεται τώρα. Until I'm Satisfied. So the call. Let me express how I feel towards our breaking. Starts quaking with the

0: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
1: Τι θα κάνω εγώ με εμένα.
0: Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νες καφέ κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Μυστήριο που έρωτας χτυπά, λέει η Έλενα Παπαρίζου με το Φιλί της Ζωής, ένα τραγούδι που εμφανίστηκε, ακούστηκε μάλλον, δεν εμφανίστηκε πρώτη φορά σε ταινία που λεγόταν έτσι, το ίδιο όνομα. Είχε το Φιλί της Ζωής, μια ταινία που αγάπησα πάρα πολύ και είχε και αυτό το υπέροχο soundtrack. Πάμε τώρα να δούμε εδώ ποιοι είναι οι εορτάζοντες σήμερα και βλέπω έτσι περίεργη γιορτή, σήμερα περίεργη. Δεν είναι και τόσο από τα συνηθισμένα ονόματα. Μεγαλομάρτυρος, λοιπόν, Ανδρέου του Στρατιλάτου, Οσίου Θεοφάνους, Πολιούχου Ναούσης του Θαυματουργού, Μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου, Θέκλης Ευτυχιανού, Στρατηγίου και Μύρονος. Τι να πω εγώ, παιδιά, ό,τι και να πω είναι λίγο σήμερα για Τετάρτη. Δεν είναι γνωστή Άγια από ό,τι φαίνεται. Ο Άγιος Μύρονας μόνο εδώ στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο Άγιος Μύρονας που γιορτάζουμε και είναι πάρα πολύ αγαπητός. Όποιοι και αν γιορτάζουν όμως, εμείς θα τους τιμήσουμε όλους με υπέροχες ανθοδέσμες από το Heaven Ανθοπολείο, ένα ανθοπολείο που τα έχει όλα. Ποικιλία λουλουδιών, κλάστρα, σιτηδόρων, ανθοδέσμες για κάθε περίσταση και φυσικά να λαμβάνει στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, εταιρικά event, κοινωνικές εκδηλώσεις, όλα στο Heaven Ανθοπολείο. Πηγαίνετε να δείτε τη δουλειά τους από κοντά, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, ή καλέστε στο 2810-824-970. Heaven Events λοιπόν, γιατί κάθε στιγμή αξίζει την πιο όμορφη διακόσμηση. Και εμείς συνεχίζουμε τώρα με David Guetta, Teddy Swims και Tones and I, Gone, Gone, Gone.

Να βρείτε ο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και ήρθε η ώρα να δούμε πώς έγραψε ιστορία η σημερινή ημέρα με το σαν σήμερα. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, σήμερα το 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για την ένωση με την Ελλάδα. Γλυκούλιδες οι Άγγλοι όταν είναι κατακτητές, δεν το συζητάμε, τους αγαπάμε πάρα πολύ σήμερα γιατί είναι πραγματικά γλυκούλιδες, αλλά τότε ήταν, Παναγία μου, φαρμάκι. 1974 ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. 1991, πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Και 2016, η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδοση 4,85. Σαν σήμερα το 1968 γεννήθηκε ο αγαπητός σε όλους Νικόλαος Κακλαμανάκης, Έλληνας Ολυμπιονίκης της Ιστιοστανίδας. Πάμε να συνεχίσουμε με υπέροχη μουσική εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Επιστρέφω ξανά λίγο μετά τις 7.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
8: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής.

0: γευστικά απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
1: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
0: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.
7: Hey, what's up? This is John Legend.
8: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Καλημερούδια, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Από τις 6 το πρωί είμαστε παρέα εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο και μέχρι τις 10 θα είμαι εδώ. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η καλύτερη μουσική.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Βρίσκους μας έχει κάνει η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια της εδώ στο Λαφρέντιο Κρήτης 102,8. Το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ και ήρθε η ώρα να κάνουμε μία βόλτα στον καιρό, να δούμε πώς θα πάει σήμερα έτσι η θερμοκρασία. Σήμερα λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, τεταρτούλα, η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου μέσα στο Ηράκλειο. Θα έχουμε αρκετή δροσιά το βράδυ και αυτό είναι το καλύτερο από όλα, ότι το βράδυ τουλάχιστον υπάρχει μια ανάσα. Αυτό βέβαια, να ξέρετε ότι από την επόμενη εβδομάδα το ξεχνάμε. Βλέπω βραδινές θερμοκρασίες πραγματικά υψηλές, ενώ την ημέρα θα έχουμε γύρω στα 30 άρια, λόγω προφανώς των μελτεμιών που μας κρατάνε δροσερούς. Το βράδυ η υγρασία θα δίνει ρέστα και θα έχουμε 25 άρια και 26 άρια. Άρα αναπνεύστε, ανοίξτε τα παράθυρά σας, περάστε ωραία τώρα το βραδάκι που έχουμε τη δροσιά. Βέβαια για την επόμενη εβδομάδα, όσοι έχουμε κάνει την έξυπνη κίνηση και μιλήσαμε με την Climatologic, θα έχουμε τον αφιγραντήρα μας, θα έχουμε την ψήξη μας μέσα στο σπίτι. Αυτό κάνει η Climatologic από το 1996, οικολογικά συστήματα, μη πετρελαϊκά. Επομένως θα βρείτε τα καλύτερα, Ελευθερίου Βενιζέλου 106, εκεί είναι το φυσικό του το κατάστημα. Κάντε μια επίσκεψη και θα με θυμηθείτε.

Λαβρίντιο Κρήτη 102,8. Coldplay ακούσαμε. Feels like I'm falling in love. Και αυτό το τραγούδι νομίζω ότι πρέπει να το αφιερώσω σε αυτό το μαγευτικό νησί που ζούμε εδώ, την Κρήτη. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Το λέω κάθε μέρα, το λέω και θα το ξαναλέω. Γιατί μπορούμε σε πάρα πολύ μικρό χρόνο να βρεθούμε έξω από το Ηράκλειο σε πολύ ωραία σημεία. Και εδώ, στο νομό Ηρακλείου, έχουμε φανταστικά σημεία να πάμε να δούμε και να περάσουμε ωραία. Και στο Ρέθυμνο που είναι διπλανός νομός. Και από την άλλη μεριά, φυσικά το Λασίδι δεν πάει καθόλου πίσω. Εδώ στο Ηράκλειο, λοιπόν, δύο σημεία που σας προτείνω οπωσδήποτε αν είστε στο Ηράκλειο να πάτε και με μικρά παιδιά μπορείτε να πάτε. Το ένα είναι η λίμνη του Ζαρού επάνω στο χωριό Ζαρός και το δάσος Ρούβα που μπορείτε να επισκεφτείτε. Μία ώρα και 10 λεπτά από το Ηράκλειο, ξεκινάς με καφέ δίπλα στην λίμνη, περπατάς όσο θέλεις προς το φαράκι του Αγίου Νικολάου και κλείνεις με φαγητό στο Ζαρό. Η πλήρης διάσκηση προς το δάσος Ρούβα απαιτεί καλή φυσική κατάσταση. Φυσικά μπορείτε και να το αποφύγετε αν δεν σας αρέσει το περπάτημα, αλλά και στο Ζαρό, στη λίμνη να πάτε και να απολαύσετε εκεί το τοπίο και το νερό, το καθαρό. Και τον κόσμο και τα νόστιμα φαγητά γύρω-γύρω θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά πολύ κοντά στο Ηράκλειο και το Άγιο Φάραγκο. Όσοι έχουμε πάει, μας έχει μείνει η μνήμη, δεν θέλουμε να την ξεχάσουμε με τίποτα. Μία από τις πιο ωραίες εξορμήσεις εκεί κοντά στα Αστερούσια, στη Νότια Κρήτη. Έρχεται τώρα η Ελευθερία Αρβανιτάκη και μείνετε συντονισμένοι γιατί σας έχω και άλλα σημεία στους γύρω νομούς να πάτε και να περάσετε ωραία.

Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
6: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
9: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
11: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36.
12: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα.

Τα Radio Crete 102,8 ήταν η Lady Gaga και ο Bruno Mars, Die With A Smile. Και εδώ μιλάμε για τις πολύ όμορφες περιοχές που έχουμε γύρω-γύρω από το Ηράκλειο και εδώ και στους διπλανούς νομούς που μπορούμε να επισκεφθούμε πάρα πολύ γρήγορα, σύντομα και να περάσουμε όμορφα, αν έχουμε και λίγο παραπάνω θάρρος και όρεξη, ακόμα και αυθημερών. Και πάμε τώρα στο Ρέθυμνο, στην Αργυρούπολη και στις πηγές της Αγίας Δύναμης. Μία ώρα και 20 λεπτά είναι η διαδρομή, κατά πράσινο χωριό η Αργυρούπολη, χτισμένο πάνω στην αρχαία Λάπα, μετρεχούμενα νερά, μικρούς καταράκτες, πέτρινα σοκάκια και ταβέρνες κάτω από τα πλατάνια. Είναι η ιδανική εκδρομή όταν θέλεις ομορφιά, δροσιά και εύκολη πεζοπορία να δεις πράγματα χωρίς να κουραστείς πολύ. Μία άλλη επιλογή φυσικά είναι το νότιο Ρέθυμνο που μπορείτε να πάτε στην Πρέβελη, μπορείτε να πάτε στην Τριόπετρα, στον Πλακιά που έλεγα εχθές για τον Πλακιά, μαγευτικό σημείο. Δεν είναι πολύ μεγάλη διαδρομή, είναι 1 ώρα και 40 λεπτά αυτές οι περιοχές για να φτάσετε από το Ηράκλειο. Μία βραδιά να μείνετε εκεί στα γύρω ξενοδοχεία είναι ό,τι καλύτερο για να το απολαύσετε ακόμα περισσότερο. Τώρα, ειδικά αυτή την περίοδο, μπορείτε να βρείτε, παιδιά, έψαχνα και στο Booking με κάτω από 100 ευρώ διαμονή στον Πλακιά και να περάσετε πραγματικά ωραία. Έχει πέσει και ο αέρας τώρα, δεν φυσάει, οπότε είναι πραγματική απόλαυση. Πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη, έτσι σε θέλω, και επιστρέφω ξανά σε λίγο για δύο σημεία στον Ομόλα City που μου άρεσαν πάρα πολύ.

0: Love Radio Crete 102,8. Γιάννη μου, ξέρεις ότι εγώ είμαι αυθόρμητη. Οπότε μου αρέσουν τα μέρη που έχουν επιλογές όλες τις ώρες της ημέρας.
1: Κάπως έτσι είναι και το John Coffee. Καφές, φρέσκη χυμή, smoothies, γλυκά και αλμυρά σνακ για κάθε στιγμή της ημέρας.
0: Και πλέον έχουμε και νέο κατάστημα, Λεωφόρο Εκάρου 79.
1: Ενώ υπάρχει καθημερινά και delivery, John Coffee λοιπόν, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.

Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Teddy Swims και Lose Control. Και πώς να μην lose control όταν είσαι σε ένα τόσο όμορφο μέρος όπως είναι η Κρήτη και ειδικά εδώ που είμαστε στο Ηράκλειο, γύρω-γύρω και μέσα στο νομό Ηρακλείου και στους διπλανούς νομούς. Έχουμε να δούμε υπέροχα σημεία. Είπαμε για το νομό Ηρακλείου δύο σημεία που μου αρέσουν πολύ. Δύο σημεία είπαμε για το Ρέθυμνο. Πάμε τώρα στο νομό Λασιθίου. Πλάκα, Σπιναλόγκα, Ελούντα. Εντάξει, όλοι έχουμε πάει, όλοι έχουμε απολαύσει την περιοχή εκεί. Σε μία ώρα και 10 λεπτά είσαι στην Πλάκα, παίρνεις το καραβάκι για τη Σπιναλόγκα, επιστρέφεις για φαγητό απέναντι από το νησί και ολοκληρώνεις τη βόλτα σου στην Ελούντα. Συνδυάζει ιστορία, θάλασσα και ένα από τα ωραιότερα τοπία του κόλπου του Μεραμβέλου που μας αρέσει πάρα πολύ. Και φυσικά, εάν σας αρέσουν έτσι και τα πιο άγρια σημεία, Φαράγγι και Καταράκτης του Ρίχτη. Δύο ώρες από το Ηράκλειο είναι μία από τις πιο πράσινες γωνιές της Ανατολικής Κρήτης, με πέτρινα γεφύρια, πυκνή βλάστηση και τον καταράκτη που μαγεύει. Η κανονική διαδρομή απαιτεί αρκετό περπάτημα και κατάλληλα παπούτσια. Για ευκολότερη επίσκεψη μπορείτε να προσεγγίσετε από τη μεριά της παραλίας του Ρίχτη και να κάνετε μικρότερο τμήμα από την διαδρομή. Θα το απολαύσετε ούτως ή άλλως. Παράδεισος λοιπόν η Κρήτη. Αυτά ήταν μόνο ελάχιστα πραγματικά από τα μέρη που μπορούμε να επισκεφτούμε σε αυτό το υπέροχο νησί. Είμαστε εύκολοι στην πρόσβαση, έτσι δεν το συζητώ. Πάμε να ακούσουμε τώρα Δανάη.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Κάνουμε ένα test drive και να δούμε από κοντά τι θα πει αυτό το θαύμα της ηλεκτροκίνησης. Citroën EC3, λοιπόν, απόλυτα ποσοστό, απόλυτα σύγχρονο, 100% ηλεκτρικό. Και πάμε τώρα να το πάρουμε, να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, που τα πράγματα φαίνονται ήσυχα, και να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Τα traffic λοιπόν και ήσυχα τα πράγματα στην 62 Μαρτύρων μόνο, εκεί στη Διασταύρωση Παναγιωτάκη και 62 Μαρτύρων. Έχει μια πάρα πολύ μικρή ουρά και το ίδιο συμβαίνει και στη Διασταύρωση Ικάρου και Στέλιου Καζαντζίδη. Μικρές καθυστερήσεις χωρίς άλλα προβλήματα σε ολόκληρη την πόλη. 6956-6410-28, στείλτε τα μηνύματά σας εδώ στο Love Radio Κρήτη, στο Viber του σταθμού, αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
1: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
3: Είμαστε οι Μέλισσες.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί. Ο υπέροχος καφές του Αστόρια μόλις ετοιμάστηκε, ο δεύτερος της ημέρας μου. Και πάμε να συνεχίσουμε με Νατάσα Θεοδωρίδου και το καλοκαίρι της.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

8, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και πάμε να δούμε τι γίνεται με το καιρό που βλέπω εδώ ήρεμο και καλοκαιρινό το σκηνικό σήμερα πάνω από το Ηράκλειο. Γενικά έθριος ο καιρός με τον ήλιο να κυριαρχεί. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα δούμε κάποιες νεφώσεις να μαζεύονται στα ορεινά που δεν αποκλείεται να έχουμε εκεί τοπικά και βροχούλες. Εδώ στο Ηράκλειο ούτε για αστείο, τα ξέρετε, δεν θα τα ξαναπούμε στην πόλη και στα παράλια. Επομένως δεν θα μας χαλάσει τίποτα την ημέρα, είναι ότι πρέπει για να πάμε στη θάλασσα. Στους ανέμους συνεχίζεται η ηρεμία μέχρι 4 μποφόρ με δυτικές διευθύνσεις. Η θάλασσα παραμένει ήρεμη και φιλόξενη, ιδανική για μια δροσιστική και ξένιαστη βουτιά. Όσοι είστε Ηράκλειο, μην χάσετε την ευκαιρία αυτές τις μέρες. Η θερμοκρασία θα είναι άνετη με 30-31 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, η άπνοια θα δημιουργεί αυτή την αίσθηση της υπερβολικής ζέστης. Παρ' όλα αυτά, η αληθινή θερμοκρασία θα είναι αυτή που είπαμε, 30-31 βαθμούς. Και φυσικά, σταθερή υπενθύμηση, πολύ προσοχή στις φωτιές σε εξωτερικούς χώρους. Όχι, τζιζ, κακά, φτού. Δεν καναβούμε φωτιές ούτε για μπάρμπεκι, ούτε για κάρβουνα, ούτε για κανένα λόγο. Αν δούμε κάτι, καλούμε αμέσως το 199 για να μην έχουμε τα χειρότερα όπως είχαμε στο Ρέθυμνο, που ένας είπε να ανάψει μπάρμπεκιου και τα έκανε εκεί παρανάλωμα όλα. Φυσικά, για κλιματισμό και θέρμανση, μαζί μας το δελτίο του καιρού, πάντα η Climatologic, γιατί εκείνη είναι η λύση. Αντλίες θερμότητας, κλιματισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες και αφυγρατήρες, όλα σε ένα μέρος. Βρείτε τους στο Ελευθερίου Βενιζέλου 106, στο νέο τους κατάστημα, 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και τώρα έρχεται η απίστευτη, έτσι ονειρική θα έλεγα, Taylor Swift με το The Fate of Ophelia.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου.
0: Και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Από τις 6 το πρωί κάνουμε παρέα και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Και βλέπω εδώ ένα πτηνό το οποίο έχει προκαλέσει έτσι πάρα πολλές αντιδράσεις στα social media και φυσικά στο αεροδρόμιο. Προκάλεσε καθυστερήσεις σε αεροπλάνα γιατί είχε... μιλάμε για ένα γήπα. Μιλάμε για ένα τεράστιο. Όχι αυτούς τους γήπες που κυκλοφορούν στα κλαμπ το βράδυ. Άλλοι είναι αυτοί. Αυτοί δεν κάθονται πάνω στα φτερά. Αυτοί κάθονται στο σβέρκο των γυναικών και δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκολλήσουν. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα γήπα πραγματικό, αληθινό πτηνό, το οποίο προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις στα social media γιατί πολλοί άνθρωποι το είδαν και το τράβηξαν φυσικά βίντεο, φωτογραφίες για να το ανεβάσουν στα social. Ένας γήπας που πήγε, κατέληξε στο αεροδρόμιο και νομίζω ότι ήταν ο ίδιος, γιατί δεν παίζει να είναι και κοπάδι, δηλαδή, γιατί δεν έχουμε και τόσους πολλούς εδώ στην Κρήτη. Αυτός ο γήπας λοιπόν πήγε και έκατσε στο φτερό του αεροπλάνου, τίποτε. Ήθελε να φύγει με την πτήση, δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του. Πάντως επενέβησαν οι ειδικοί για να τον κατεβάσουν από το φτερό του αεροπλάνου και να μπορέσει να φύγει το σκάφος από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου που είχε καθυστερήσει πραγματικά πολύ. Ήταν πάρα πολύ έτσι περίεργο να βλέπεις ένα τόσο μεγάλο πτηνό εδώ στην Κρήτη. Δεν έχω ψάξει να δω αν είναι ενδημικό αυτό το είδος, εάν δηλαδή έρχεται και κάθεται και φεύγει και δεν ξέρω τι. Ή αν έχουμε εμείς τόσο μεγάλο γήπα εδώ στο νησί, δεν έχω δει πάντως ποτέ. Εδώ στο Ηράκλειο αυτό που έχουμε και είναι πάρα πολύ ωραίο και δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδηλώσεων είναι το Σμαραγδένιο Όνειρο με βαπτιστικά πακέτα, δημιουργικούς στολισμούς και κάλυψη φωτογράφησης για τη βάπτιση αλλά και για το γάμο. Με γνώμονα την ποιότητα και τη συνέπεια και την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη, το Σμαραγδένιο Όνειρο κάνει πραγματικά πάρα πολύ όμορφα πράγματα και μπορείτε να το βρείτε στην οδό Κατεχάκη 14 και στο 2810-330-370. Και τώρα πάμε να ακούσουμε Μόνη Καρδιά από την αγαπημένη μας Πέγκυ Ζήνα.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Ήταν η Πέγκη Ζήνα με μόνη καρδιά. Και εμείς πάμε εδώ, είτε μόνες καρδιές είτε διπλές καρδιές ζευγαρωμένες, δεν έχει καμία σημασία, γιατί όλοι θέλουν το καινούριο ηλεκτροκίνητο, το EC3 από τη Citroën Veneris. Νέα εποχή στην πόλη έρχεται, 100% ηλεκτρικό με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση. Το νέο EC3 της Citroën κάνει την καθημερινή μετακίνηση πιο άνετη και πιο έξυπνη από ποτέ. Και τώρα το όφελος είναι έως και 5.600 ευρώ για τον πελάτη που αγοράζει το Citroën EC3. Η τιμή εκκίνησης για την Urban Range έκδοση, να φανταστείτε, είναι στις 17.900 ευρώ. Η ηλεκτροκίνηση λοιπόν γίνεται πραγματικά προσιτή. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά οχήματα αυξάνεται συνεχώς. Το νέο Citroën EC3 έρχεται να πρωταγωνιστήσει και φαίνεται αυτό. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα σύγχρονο, απόλυτα Citroën. Το βρίσκουμε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, 2810-315-800, ένα τηλέφωνο για να κλείσουμε το test drive μας. Και πάμε τώρα να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Ήρεμα τα πράγματα σχετικά σε όλο το Ηράκλειο. Βλέπω εδώ λίγη κίνηση μόνο να έχει σχηματιστεί στο κυκλικό στην Κνωσού, εκεί στο ύψος του Αγίου Ιωάννη, και στην άνοδο και στην κάθοδο στο κυκλικό έχουμε λοιπόν λίγη κίνηση, και στο δρόμο προς αεροδρόμιο στη διασταύρωση όπως κάθε μέρα Στέλιου Καζαντζίδη και Ικάρου, εκεί και στην κάθοδο προς το λιμάνι και στην πορεία προς αεροδρόμιο το φανάρι αυτό δημιουργεί μονίμως κίνηση. Πρόσοχη λοιπόν αν είναι να περάσετε από εκεί. 6956-64-10-28 είναι το Viber του σταθμού, αν κάπου έχει κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει, μπορείτε να μας το στείλετε εσείς.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Love Radio Κρήτης 102,8. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης. Ξέρεις τι μου αρέσει το καλοκαίρι?
0: Για πες να ακούσω.
6: Ότι πότε θέλω καφέ, πότε θέλω παγωμένο χυμό.
0: Αυτό το πότε λοιπόν που θέλεις μια το ένα μια το άλλο, στο John Coffee θα το βρεις, και γιατί εκεί υπάρχουν και τα δύο μαζί. Και καφές και σμούθις και γλυκά και αλμυρά σνακ. Τα πάντα, και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και καθημερινό delivery. John Coffee λοιπόν, ξέρεις από ποιότητα, ξέρεις και το όνομά της.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και έτσι σας Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Love Radio Κρήτης 102,8.

Τα Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και βλέπω εδώ μία είδηση που έρχεται από την αγαπημένη μου χώρα, την Ιταλία, που ήμουν εκεί πάρα πολλά χρόνια έχω μείνει. Και βλέπω μία είδηση λοιπόν: 3.500 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν επιτίδη από μία 88χρονη. Και όχι γιατί μπήκαν μέσα στο σπίτι και της είπαν: Θεία, είμαστε από τη ΔΕΗ, ανοίξτε. Γιατί και αυτό γίνεται το κόλπο εκεί πέρα, δεν το συζητάμε. Αλλά η Ιταλία έχουν μία άλλη ευαισθησία, την οποία ήρθε η ώρα να τη μάθετε και να σας την αποκαλύψω πώς μπορείτε να φάτε λεφτά από Ιταλούς. Λοιπόν, αν οι Ιταλοί πείθονται πάρα πολύ εύκολα ότι έχουν κακό μάτι, ότι τους έχουν κάνει διάφορα μέσα στο σπίτι τους, δεν έχω καταλάβει ποτέ πώς γίνεται ένας τόσο έξυπνος λαός και τόσο κοντά σε εμάς την κουλτούρα να πείθεται τόσο εύκολα ότι είναι ματιασμένος και ότι πρέπει να πληρώσει κάποιο αντίτιμο και ότι έχει γουρσουζιά το σπίτι του και δεν ξέρω και εγώ τι, και να πληρώνει επιτίδιους χρήματα. Σας μιλάω τώρα, όχι αστεία. Η συγκεκριμένη κυρία λοιπόν, η 88χρονη, έδωσε 3.500 ευρώ σε ένα ζευγάρι το οποίο συνελήφθη μετά φυσικά, γιατί της έλεγαν ότι έχει κακιά ενέργεια το σπίτι και θα της την αφαιρέσουν και η ίδια της έχει κακιά ενέργεια και της δίνανε σακουλίτσες να της διαλύσει το νερό και να της πίνει για να της φύγει το μάτι, που ήταν από ένα κοινό αντιόξινο που το έπαιρναν πάμφτινα φυσικά από το φαρμακείο. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις στην Ιταλία. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί στο επόμενο μικρόφωνο θα σας πω ιστορίες από τα φοιτητικά μου χρόνια που δεν θα το πιστεύετε και θα καταλάβετε πως ένας ολόκληρος λαός πιστεύει τόσο εύκολα στο κακό το μάτι. Υπάρχει δηλαδή λαός που πιστεύει στο μάτι πιο πολύ από τους Έλληνες, αν είναι δυνατόν. Και μιλάμε για την πρωτεύουσα της Ιταλίας, τη Ρώμη, αυτό που έγινε τώρα με τα 3.500 ευρώ, και όχι για κάποια έτσι, κανένα χωριό και πάνω στα βουνά. Έτσι, μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, θα σας πω ιστορία στο επόμενο μικρόφωνο. Δέσποινα Βανδύ έρχεται τώρα, έρωτα θέλει η ζωή.

Αλήθεια, παιδιά, αλήθεια. Σας είπα το περιστατικό πριν λίγο με την κυρία εκείνη που έχασε 3.500 ευρώ γιατί της είπαν ότι έχει μάτι στην Ιταλία, στη Ρώμη. Και σας υποσχέθηκα ότι θα σας πω περιστατικά που αποδεικνύουν ότι ένας ολόκληρος λαός πιστεύει ότι έχει μάτι και μπορείς να φας τους Ιταλούς λεφτά αρκεί να ντυθείς με το κατάλληλο έτσι. Πώς να το πω έτσι, να βάλεις την κατάλληλη μεταμφίεση. Μπορείς να ντυθείς τσιγκάνα, να βγεις στον δρόμο, να ακουμπήσεις έναν Ιταλό και να του πεις ότι αν δεν μου δώσεις 5 ευρώ τώρα, σου έχω βάλει μία, τέλος, δεν ξέρω και εγώ τι, ένα ξόρκι πάνω σου έτσι πως ακούμπησα και δεν θα παντρευτείς ποτέ. Έχει συμβεί, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο αυτό, μπροστά μου, σε συμφοιτήτριά μου, όταν ήμουνα εκεί για σπουδές λοιπόν, έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Ήρθε μία τσιγκάνα, την ακουμπάει και της λέει δεν θα παντρευτείς, το ένιωσα και για να σου λύσω αυτό το ξόρκι που έχεις πάνω σου που στο έκανε ο τάδε, δεν ξέρω και εγώ τι, πρέπει να μου δώσεις, τότε της είπε πόσες λίρες, δεν θυμάμαι, και βγάζει και της λέω είσαι χαζή, δηλαδή τι είναι αυτό που, γιατί της δίνεις λεφτά, και μου λέει γιατί αυτό είναι, μπορεί να είναι αλήθεια και γιατί λέει να το έχω πάνω μου και να το σκέφτομαι, καλύτερα να της δώσω τα λεφτά και να μου, αν είναι να υπάρχει κάτι τέτοιο, να φύγει. Λέω δεν πάμε καθόλου καλά και δεν ήταν μόνο μία η φορά που μου συνέβη αυτό. Προσοχή λοιπόν, σας το λέω άλλη μία φορά. Αν θέλετε να φάτε λεφτά από Ιταλούς, πάρτε έτσι και μεταμφιεστείτε σε μάγισσες, τσιγκάνες, δεν ξέρω τι θέλετε να κάνετε, και να τους λέτε ότι έχουν μάτι και ότι θα τους λύσετε το μάτι. Παιδιά, πληρώνουν όσο. Δοκιμάστε το, μιλήστε τους για μάτι, για ξεμάτιασμα και τέτοια, αν έχετε φίλους Ιταλούς, και θα δείτε ότι έχω δίκιο. Έρχεται τώρα ο εθνικός μας ύμνος. Έχουμε εθνικό ύμνο εδώ στο Λαβρίδιο, τι να κάνουμε, οι μέλισσες και όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Πάμε να τα απολαύσουμε.

0: Να βρείτε το χρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Δεν είμαστε παιδιά σαν λαός καλή στα μαθηματικά και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γενικά κάνουμε καθημερινά λανθασμένες επιλογές σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μας. Είμαστε λίγο σπάταλος λαός, είμαστε λίγο χαΐστες, να το πω έτσι. Έβλεπα εχθές το βράδυ είχε και την Κωνσταντίνου και Ελένη, έτσι πριν κοιμηθώ, χάζευα λίγο και έβλεπα την Ελένη τη Βλαχάκη που μάζευε χρήματα και ήταν φυσικά, εντάξει, μιλάμε για χιουμοριστική εκπομπή, επομένως είχε πάρει τα δύο άκρα. Στο ένα άκρο ήταν που η Ελένη Βλαχάκη είχε γίνει τσιγκούνα και μάζευε τις λυρίτσες μου που έλεγε εκεί. Και στο δεύτερο άκρο σκόρπισε όλα τις τα λεφτάκια, χρήματα για να κάνει δώρα στους φίλους. Είναι και τα δύο άκρα. Εγώ μιλάω για το να κάνουμε επιλογές στην καθημερινότητά μας που μακροπρόθεσμα θα μας εξασφαλίσουν οικονομία. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο έξυπνο που έχουμε να κάνουμε. Να κάνουμε δηλαδή επιλογές ακόμα και στο αυτοκίνητο. Μπορούμε να πάρουμε ένα αυτοκίνητο ανεξάρτητα από το πόσο θα μας κοστίσει στην αρχή. Ένα αυτοκίνητο ηλεκτροκίνητο για τις μετακινήσεις μέσα στην πόλη που η φόρτιση ενός τέτοιου αυτοκίνητου δεν είναι ούτε 10 ευρώ. Έτσι, έχω ακούσει καταστάσεις να πηγαίνεις να βάλεις βενζίνη στο αυτοκίνητο και να δίνεις πραγματικά πάρα πολλά χρήματα και η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκίνητου να είναι στα 8 ευρώ και να σου βγάζει πάρα πολλά χιλιόμετρα και να το κάνεις φυσικά και κατευθείαν με το ρεύμα του σπιτιού σου. Μεγάλη άνεση. Ένα τέτοιο αυτοκίνητο είναι και το ηλεκτροκίνητο EC3, ένα αυτοκίνητο που έχει SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση, υπογραφή άνεσης από τη Citroën. Το νέο EC3 κάνει κάθε διαδρομή πιο εύκολη και πιο έξυπνη από ποτέ και το καλό με το EC3 είναι ότι το όφελος για τον πελάτη που το αγοράζει φτάνει έως και τις 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Μπορείτε να κάνετε test drive στην Emmanuel Veneris ΑΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπο της Citroën για το Ηράκλειο, με ένα τηλεφώνημα στο 2810-315-800. Μπορείτε να το γνωρίσετε από κοντά λοιπόν αυτό το αυτοκίνητο και εμείς πάμε τώρα να το πάρουμε γρήγορα, να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν και ήσυχα σχετικά τα πράγματα. Στο Ηράκλειο μια μικρή ουρά βλέπω στο κυκλικό στην 62 Μαρτύρων. Ρέει όμως μια χαρά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χωστός πάρα πολύ ήσυχα τα πράγματα. Πρωτοφανές για την περιοχή. Μια ουρά έχει σχηματιστεί για δεν ξέρω για ποιο λόγο εκεί στην άνοδο στην Κνωσού γύρω-γύρω στο κυκλικό. Η οποία όμως επίσης ρέει μια χαρά. Και βλέπω εδώ ο δρόμος προς αεροδρόμιο έχει μια μικρή καθυστέρηση στη διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου. Είτε κατεβαίνετε προς λιμάνι είτε πηγαίνετε προς αεροδρόμιο. Το φανάρι αυτό έχει δημιουργήσει κίνηση. 6956-64-10-28 το Viber του σταθμού αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
4: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μύνοος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Γεια σας και από μένα, είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί. Άλλη μία ωρίτσα μαζί μας. Heaven Ανθοπολείο και Heaven Event και φυσικά υπέροχη μουσική που έρχεται τώρα αμέσως. Και ένα ανθοπολείο, λοιπόν, ένα ανθοπολείο που τα έχει όλα, τεράστια ποικιλία λουλουδιών, γλάστρες, είδη δώρων, ανθοδέσμες και φυσικά αναλαμβάνει στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και διαθέτει ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής. 2810-824-970 και το βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83.
14: Πια δεν έχω την πρώτη καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

0: heart.
1: Hammer to the heart, λοιπόν, και Teddy Swims. Το ακούσαμε μόλις τώρα εδώ στο Λαβρίτιο Κρήτη 102,8. Το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και πάμε τώρα να δούμε τον καιρό, που είναι μία προσφορά της Climatologic. Αν ψάχνετε αξιόπιστα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης, σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα την Climatologic. Αντλίες θερμότητας, οικιακός και επαγγελματικός κλιματισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες, όλα θα τα βρείτε εκεί. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Όλα τα στοιχεία μπορείτε να τα βρείτε φυσικά και στο climatologic.gr. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Ήρεμο και καλοκαιρινό το σκηνικό σήμερα πάνω από το Ηράκλειο. Έθριος ο καιρός, υπέροχος ήλιος, μαζεσταίνει αρκετά γιατί έχουμε πιο χαμηλά αεράκια. Γύρω στα 4 μποφόρ φυσάν σήμερα οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις. Επομένως δεν είναι και τόσο ευχάριστο το κομμάτι αυτό της ζέστης. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα. Ή θα έχουμε αέρα και θα μπορούμε να πάμε στη θάλασσα, ή θα έχουμε αυτό που έχουμε σήμερα και θα μπορούμε να πάμε και να απολαύσουμε τις θαλασσίτσες μας. Η θερμοκρασία κινείται με στους 30-31 βαθμούς Κελσίου, πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Πολύ προσοχή, επειδή υπάρχει αρκετή έτσι ξηρασία. Εάν δείτε κάπου καπνό, παίρνετε το 199. Δεν θέλουμε φωτιές σε εξωτερικούς χώρους. Και πάμε να ακούσουμε τώρα Θοδωρή Φέρη με το αγαπημένο Είπες.

0: θάλασσα.
1: Πού αλλού λοιπόν, στη θάλασσα θα πάμε εμείς εδώ από το Λαφρύτιο Κρήτης 102,8 να βουτήξουμε, να καθαρίσει το μυαλό μας. Γιατί βλέπετε, μου στέλνετε μηνύματα ότι δεν το πιστεύετε αυτό ότι συμβαίνει στην Ιταλία, ότι είναι τόσο ευκολόπιστοι με τα φυσικά και ότι πιστεύουν στο κακό το μάτι και δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Εάν πάτε ταξίδι στην Ιταλία και βρεθείτε σε ξενοδοχείο που έχει πρόσβαση στην τοπική τηλεόραση, βάλτε τα μικρά κανάλια. Εμάς εδώ τι δείχνουν τα μικρά κανάλια? Συνήθως εννοώ τα αθηναϊκά τα μικρά, έτσι, τα τοπικά μικρά κανάλια. Βιβλιοπόλες να πουλάνε, βιβλία να μας πουλάνε, διάφορα έτσι, φίλτρα νερού βλέπουμε, τέτοια πραγματάκια. Στην Ιταλία όχι. Υπάρχει αριθμός με σούπερ χρέωση, σχεδόν σε όλα τα κανάλια συμβαίνει αυτό. Φυσικά και έχουν και τηλεπωλήσεις. Αλλά η βάση τους είναι ένας άνθρωπος που κάθεται εκεί και ή θα βλέπει μια σφαίρα, ή, να πει το μέλλον εννοώ, έτσι, ή θα βλέπει τα χαρτιά, ή θα βλέπει το φλιτζάνι, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και ναι, γίνεται χαμός από τα τηλεφωνήματα και ναι, ο τηλεοπτικός χρόνος χρυσοπληρώνεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί ο κόσμος θέλει να παίρνει τηλεφωνήματα και να μαθαίνει τι γίνεται εδώ και τι θα γίνει στο μέλλον κτλ. Από την τηλεόραση, για να καταλάβετε πώς γίνεται ένας τόσο μορφωμένος και τόσο προηγμένος λαός να έχει τέτοιες αντιλήψεις. Αυτό σας λέω μόνο και μείνετε στο επόμενο μικρόφωνο, γιατί θα σας πω για την Κόνση, τη φίλη μου που δεν ξέρω από πού βγαίνει το Κόνση. Η Κόνση λοιπόν είναι μια καινούργια φίρμα στο Instagram της Ιταλίας και κρατάει κάτι μεταλλικές βέργες, και μείνετε συντονισμένοι να σας πω τι ερωτήσεις τις κάνει ο κόσμος. Πάμε να ακούσουμε τώρα Queen και The Show Must Go On, έτσι θα πάρουμε αέρα.

0: αφιερώσω αυτό το τραγούδι, το Show Must Go, The Show Must Go On από το Queen, στην Πόπη και στην Κωνσταντίνα, εδώ που μας ακούνε από έξω από το Αστόρια, τα κορίτσια του Αστόρια, τα αγαπημένα μας που μας περιποιούνται κάθε μέρα εδώ. Μας φτιάχνουν υπέροχο καφέ και μας σερβίρουν τα υπέροχα snack του Love Cafe στο Αστόρια, εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου. Για όσους δεν το ξέρετε, εκπέμπουμε από το κέντρο του Ηρακλείου, αν δεν το ξέρετε ακόμα. Μέσα στο Αστόρια είμαστε, η είσοδος του Love Cafe, που μπορείτε να έρθετε να πιείτε και καφέ και να μας δείτε την ώρα που κάνουμε εκπομπή και να δουλέψετε ήσυχα στον υπολογιστή σας. Έχει υπέροχο πολυβολικό περιβάλλον. Είναι στην οδό Σαπουτιέ, πίσω ακριβώς από το ξενοδοχείο Αστόρια. Ελάτε λοιπόν, σας περιμένουν τα κορίτσια με το χαμόγελό τους από το Αστόρια και εμείς εδώ μέσα από το στούντιο του Love Radio θα σας βλέπουμε και θα χαιρετιόμαστε. Εμείς θα κάνουμε εκπομπή και εσείς θα κάνετε τη δουλειά σας. Πάμε τώρα να πάρουμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο να το κάνουμε βόλτα. Πόπη και Κωνσταντίνα, ελάτε να μπείτε μαζί μου μέσα στο αυτοκίνητο να κάνουμε βόλτα. Ηλεκτροκίνητο είναι, αθόρυβο είναι, SUV χαρακτήρα έχει, μοντέρνα σχεδίαση έχει και υπογραφή άνεσης από τη Citroën και δεν είναι άλλο από το ηλεκτροκίνητο E-C3 που μπορούμε να το βρούμε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ 2810-315-800, ένα τηλεφώνημα και κλείνουμε το πολυπόθητο test drive για να δούμε από κοντά πώς είναι αυτό το αυτοκίνητο και πόσο αξίζει πραγματικά η αγορά του. Να πω ότι η Urban Range έκδοση ξεκινά από 17.900 ευρώ. Και πάμε τώρα να κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν, ήσυχα τα πράγματα φαίνονται στο Ηράκλειο, 62 μαρτύρων, καθόλου σχεδόν ταλαιπωρία, πάρα πολύ μικρές οι καθυστερήσεις, έτσι μια πολύ μικρή ουρά στο κυκλικό της, ο Άγιος Ιωάννης ο Χωστός ήσυχη η κατάσταση και εκεί μεγάλη ουρά έχει σχηματιστεί στην άνοδο, στην Κνωσού, εκεί στο κυκλικό, στον Άγιο Ιωάννη, επομένως πολύ προσοχή αν φεύγετε από το Ηράκλειο και περάσετε από εκεί, θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά και βλέπω εδώ και καθυστερήσεις στη διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη όπως πάντα και Ικάρου και προς λιμάνι πορεία και προς αεροδρόμιο. Πορεία έχει προβληματάκια. 6956-64-10-28 είναι το Viber του σταθμού. Στείλτε τα μηνύματά σας για αν κάπου έχει κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Γερμανικά στο γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
3: Πληροφορίες στο 6947-561898.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810 330 370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
0: Καλημέρα, είμαστε στο πρωινό του Λαυρίδιου Κρήτης 102,8.
3: Και επειδή η μέρα θέλει σωστή αρχή,
0: το John Coffee έχει τον καφέ που αγαπάτε, φρέσκους χυμούς, smoothies, αλλά και γλυκά και αλμυρά snack.
3: Και ήδη πρώτης ανάγκης για οτιδήποτε χρειαστείτε, με νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Κάρο 79 και καθημερινό delivery.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Love Radio Κρήτης 102,8. Μιχάλης Χατζηγιάννης τα βλέπει όλα μαγικά και εμείς τα βλέπουμε όλα μαγικά και κάποια πράγματα εδώ τα βλέπουμε αστεία. Μιλάμε λοιπόν για την Ιταλία και για τα διάφορα που συμβαίνουν εκεί πέρα και πόσο ευκολόπιστος είναι ο λαός αυτός που τον έχω ζήσει, σας λέω, πάρα πολλά χρόνια εκεί. Πόσο ευκολόπιστος είναι ο λαός αυτός με όλους αυτούς τους τύπου medium που θα σου πούν το μέλλον, που θα σε ξεματιάσουν κτλ. Είπαμε λοιπόν πριν για μια κυρία που έχασε 3.500 ευρώ για να τη διώξουν το μάτι με φακελάκια από αντιόξινα τη δίνανε από το φαρμακείο και τη λέγανε θα τη φύγει το μάτι. 3.500 έχασε η γυναίκα αυτή. Λοιπόν, τώρα το νέο αστέρι που υπάρχει στην Ιταλία, το αστέρι το τεράστιο στο Instagram, είναι η Κόνση. Η Κόνση λοιπόν κρατάει ένα εργαλείο που εδώ στην Κρήτη το έχουμε για να βρίσκουμε αν υπάρχει νερό από κάτω. Αυτές τις βέργες, δεν ξέρω αν ξέρετε που τις πιάνουν αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουν αν υπάρχει νερό πριν κάνουμε γεώτρηση. Αυτές τις βέργες λοιπόν στείνεται στο Instagram, στην κάμερα η Κόνση και τις γράφουν από κάτω χιλιάδες ερωτήσεις και απαντάνε οι βέργες, οι οποίες δίνουν απαντήσεις ναι, όχι, περίπου ναι, περίπου όχι και όχι ακριβώς. Και αυτές είναι οι απαντήσεις που δίνουν λοιπόν 5 διαφορετικές απαντήσεις. Τη ρωτάνε αν το φεγγάρι είναι διαστρική πύλη. Τη ρωτάνε από το αν θα παντρευτούν ή δεν θα παντρευτούν. Τη ρωτάνε ό,τι για τους πολιτικούς, για το αν υπάρχουν ερπετοειδή, για όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας. Απαντάει με απόλυτη σοβαρότητα η Κόνση και μάλιστα για κάθε απάντηση ζητάει και λέει και ευχαριστώ στους βέργες που γυρίζονται δεξιά και αριστερά αυτές οι βέργες και τις λένε ναι ή όχι. Μιλάμε για τέτοιο επίπεδο που υπάρχει σε έναν τόσο μορφωμένο λαό. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι όταν τα βλέπετε αυτά, μην τα κοροϊδεύετε γιατί πέφτουν στο κεφάλι μας. Αυτά πηγαίνουν από χώρα σε χώρα οι μόδες αυτές, ξέρετε. Μην σας πιάσει τίποτε και δείτε κανέναν εθνικό στάρ να γυρίζει και να λέει τα χαρτιά και να κοιτάζει τη σφαίρα και να μας λέει το μέλλον και μετά πείτε, α, πώς έγινε αυτό. Γίνεται. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε δυνατά μουσική, Τζένιφερ Λόπεζ τώρα, να ξελαμπικάρουμε και επιστρέφω σε λίγο.

πήγαμε για κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Love Radio Κρήτη 102,8 και νέοι Ζεντάγια του Love Radio είναι
1: πόσο
0: εδώ αρέσει, η Αγγελίνα
1: πόσο
0: Σταματάκη.
1: Πόσο μ' αρέσει το παρατσούκλι μου, δεν μπορώ.
0: Πιστεύεις εσύ σε όλα αυτά που έλεγα πριν, μ' άκουγες καθόλου στο μικρόφωνο?
1: Σε άκουσα,
0: πιστεύεις
1: βέβαια.
0: Πιστεύεις αυτά, ότι υπάρχει γουρσουζιά, υπάρχει το ξεμάτι. Το ξεμάτιασμα άλλο, εντάξει, το μάτι και εκκλησία.
1: Το μάτι το πιστεύω να σου πω,
0: ναι,
1: την
0: άλλο
1: αλήθεια.
0: Αυτό. Αλλά περπατάς στον δρόμο, θα έρθει μία να σου πει: έχεις κακό μάτι, δώσε μου 5 ευρώ να σου πει.
1: Όχι, ούτε 5, ούτε 10, ούτε 20.
0: Δεν παίρνεις μία. Εδώ, παιδιά.
1: Θέλω να σου πω μια ιστορία και εδώ στο Ηράκλειο έχει συμβεί αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ήμουνα με την αδερφή μου. Η αδερφή μου ήταν σε αυτές τις μέρες, τις ξέρεις, που τα νεύρα σου είναι κρόσια, αν είσαι γυναίκα. Ναι. Και τη κάνει έτσι. Έρχεται, εμείς κάνει έτσι. Εσύ έχεις κάτι, έχεις ένα βαρύ πόνο. Βέβαια έχω βαρύ πόνο, τη λέει. Είναι αυτή η μέρα, λέει, του μήνα. Τι να έχω. Τη κάνει, δεν φαίνεται. Λίγο χιλιόμετρο, λέει, μπορείς να με καταλάβεις. Έφυγε η κοπέλα.
0: Εμένα μου το έχουν κάνει, γιατί στην Ιταλία σου λέω συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό το πράγμα. Μα ακούμπησε και εμένα μία φορά. Αυτό ήθελα να το πω τώρα που είσαι εσύ. Δεν θέλω να το πω. Και εγώ τη έκανα. Το ταλατιού δεν το συζητάμε. Μα έχεις αυτό επάνω σου. Έχεις κάνει λάθος. Τη λέω, εσύ το έχεις και στο μετέδωσα μόλις τώρα, γι' αυτό πήγαινε να ξεματιαστεί. Γιατί δεν με ξέρεις καλά εμένα, ότι είμαι της Μαρίκας της Καπνίδα Γκονός.
1: Εσύ το έχεις. Και δώσε μου 10 ευρώ να στο βγάλω.
0: Έτσι, μπράβο, μπράβο. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω κι εγώ. Έρχεται τώρα ευτυχώς η Δέσποινα Βανδύ με το σήμερα, έτσι να μας γειώσει λίγο, να μας δροσίσει, να μας κάνει να φύγουν τα κακά τα πνεύματα. Πάμε να την ακούσουμε δυνατά.

0: Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Καπνίδης Γιάννης στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω γιατί η ζεντάγια του Λαβρέντιο, η Αγγελίνα Σταματάκη, έχει ήδη έρθει και είναι εδώ. Εμείς θα πάρουμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο που έχει φέρει τη νέα εποχή στην πόλη, το νέο ηλεκτροκίνητο EC3 της Citroën. Θα κάνουμε μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Σχετικά ήσυχα τα βλέπω τα πράγματα, με 2-3 μόνο προβληματάκια. Πάλι καλά να λέμε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μία βόλτα από την Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ η προσφορά και αν θέλετε να πάρετε το ηλεκτροκίνητο EC3 και να το κάνετε μία ωραία βόλτα να το δοκιμάσετε 2810-315-800.
1: Love Traffic.
0: Love Traffic λοιπόν και τα πράγματα είναι ήσυχα από ό,τι φαίνεται στην πόλη. Λίγο μια ουρά έχει σχηματιστεί μόνο στην 62 Μαρτύρων στο κυκλικό Άγιος Ιωάννης. Ο Χωστός είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Στην Κνωσού, στην άνοδο στον Άγιο Ιωάννη στο κυκλικό. Πρώτη φορά το βλέπω στην άνοδο. Μια πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Εκεί λίγο θα ταλαιπωρηθείτε και στη διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου. Εκεί είτε πηγαίνετε προς λιμάνι είτε πηγαίνετε. Μια πάρα πολύ μεγάλη ουρά. Εκεί λίγο θα ταλαιπωρηθείτε και στη διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου. Εκεί είτε πηγαίνετε προς λιμάνι πηγαίνετε προς αεροδρόμιο, το φανάρι έχει δημιουργήσει δύο μεγάλες ουρές. Αν είναι να πάρετε αεροπλάνο, προτιμήστε το

0: Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
1: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή τη τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
5: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
6: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
7: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
8: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
9: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
10: Translation complete.
9: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
11: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκη.
12: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
13: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up? This is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
18: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, είμαστε στη μέση της εβδομάδας, λίγο μετά τις 10, 19 Αυγούστου. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και θα είμαστε μαζί μέχρι τη 1.

Αυτή ήταν η Μαντώ με το χαρταετό εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε έτσι μια γυναίκα που δεν άλλαξε απλώς τη μόδα, άλλαξε τον τρόπο που ντύνονταν και ντύνονται οι γυναίκες. Η Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ ήταν η Γαλλίδα σχεδιάστρια που άφησε τεράστιο αποτύπωμα στον 20ο αιώνα. Είναι η γυναίκα πίσω από το μικρό μαύρο φόρεμα, αλλά και μία από εκείνες που έβαλαν δυναμικά το παντελόνι στη γυναικεία γκαρνταρόμπα, δίνοντας στις γυναίκες έτσι περισσότερη άνεση και ελευθερία στον ντύσιμό τους. Η Κοκό έφερε την απλότητα, την πρακτικότητα και την κομψότητα στο προσκήνιο και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της μόδας. Έφυγε από τη ζωή στις 10 Ιανουαρίου του 1971, όμως το στυλ της παραμένει ακόμη διαχρονικό. Εμείς εδώ συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα.

Αυτή ήταν η Λόλα Γιάνγκ με το Μέση εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 30 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Νομίζω ότι έχει πέσει λίγο η υγρασία από εχθές. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Και πάμε και στο Ρέθυμνο. 32 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή τη στιγμή. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία. Και λίγο αργότερα θα πέσει η θερμοκρασία. Αλλά η αίσθηση στο Ρέθυμνο θα είναι εκεί στους 34-33. Εκεί θα κυμαίνεται. Μαζί μας λοιπόν πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Εάν ψάχνετε λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης, είναι πάντα στο πλευρό σας. Πάντα με επαγγελματισμό και πάντα εκεί για να σας εξυπηρετήσουν άψογα. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από το κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Και συνεχίζουμε με Σάκη Ρουβά, Να Μ' Αγαπάς.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και αν θέλουμε να μιλήσουμε για στυλ που πραγματικά εκφράζει τον καθένα μας, η εταιρεία Σκαβολίνη σχεδιάζει κουζίνες, μπάνια και living προσαρμοσμένα σε κάθε τρόπο ζωής με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αισθητικών επιλογών. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
2: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Bruno Mars, I Just Might, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και τώρα πάμε, πρόστιμο που μπορεί να φτάσει τα 1500 ευρώ για όσους θεωρούν ότι μπορούν να πιάνουν θέση στάθμευσης στον δρόμο επειδή βρίσκεται μπροστά στο σπίτι τους ή το μαγαζί τους αυτή η θέση. Το ότι η ιδιοκτησία μας είναι ακριβώς απέναντι δεν κάνει και το δρόμο ιδιωτικό πάρκινγκ. Ο δρόμος είναι ένας κοινόχρηστος δημόσιος χώρος και η καρέκλα, το τελάρο, η γλάστρα, η πινακίδα μην μπαρκάρεις είναι του μαγαζιού, δεν αποτελούν άδεια στάθμευσης. Εξαιρούνται φυσικά οι νόμιμα σηματοδοτημένες θέσεις αμαία, φορτοεκφόρτωσης και άλλες ειδικές θέσεις που έχουν εγκριθεί από το Δήμο. Οπότε, πριν βγει η καρέκλα, η γλάστρα και ό,τι άλλο, υπάρχει η εφευρετικότητα σε αυτό το τομέα και κρατήσει τη θέση, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι πλέον υπάρχει και πρόστιμο γι' αυτό. Εμείς τα αφήνουμε όλα αυτά και πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη και ό,τι και να είμαι.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: When I met you in the summer.
5: Summer in love.
4: Καλοκαίρι στο Love Radio Crete.

Αυτός ήταν ο The Weeknd, Save Your Tears. Και θέλετε να δώσετε άλλο αέρα στα καλοκαιρινά σας βράδια? Το 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψί σας περιμένει κάθε Τετάρτη και κάθε Παρασκευή για μοναδικά Summer Vibes. Απολαύστε δροσερά κοκτέιλ στην υπέροχη θέα της πόλης από πολύ πολύ ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη στις 8.30 το βράδυ. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή λοιπόν το ραντεβού είναι στο 360 Rooftop Bar στο Καψί Αστόρια, στην πλατεία Ελευθερίας 11. Έτσι λοιπόν ζούμε το καλοκαίρι από πάρα πολύ ψηλά. Γιατί να ξέρετε ότι η χαρά ξεκινάει από μέσα. Δεν χρειάζεται να πας σε κάποιο νησί αναγκαστικά ή να φύγεις πάρα πολύ μακριά για να περνάς όμορφα. Ξεκινάει από μέσα μας η χαρά και η απόφαση να περνάμε καλά. Πάμε να ακούσουμε Αναβίση και Αιγαίο.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: καρδιά σου.
1: Αυτός ήταν ο Παντελής Παντελίδης και εγώ έχω μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη εδώ στο Love Cafe. Το όμορφό μας το κορίτσι ήρθε η Χριστίνα. Δεν την έχω τώρα, μπήκε μέσα. Μόλις μπήκε, πάει να πάρει το καφεδάκι της. Και να σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr. Και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28, έτσι για να μοιραστούμε την αγάπη μας. Πάμε να ακούσουμε αυτό το epic τραγούδι.

είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't stop, just feel. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και...
0: 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη.

0: Μένει καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
1: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
5: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
5: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
6: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, 19η μέρα του Αυγούστου, λίγο μετά τις 11. Και εγώ είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθει στο όνειρό μου. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό. Αν θυμηθείς το όνειρό μου.
13: Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου.

Αυτός ήταν ο Διονύσης Χινάς, «Αν μ' αγαπάς». Και πότε φεύγει ένα παιδί από το πατρικό του? Στην Ελλάδα λοιπόν μάλλον αργότερα από ό,τι θα ήθελε. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, πάνω από τους μισούς νέους ηλικίας 18 έως 34 ετών στην Ελλάδα εξακολουθούν να μένουν με τους γονείς τους, βάζοντας τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης. Και δεν είναι μόνο θέμα επιλογής. Τα πανάκριβα ενίκια, οι τιμές των σπιτιών, η χαμηλή αρχική μισθή και η έλλειψη προστών κατοικιών κάνουν την ανεξαρτητοποίηση πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Με λίγα λόγια, το φεύγω, πάω να βρω σπίτι στην Ελλάδα, αργεί πάρα πολύ τελικά. Δεν πειράζει, θεωρώ ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες και αυτό θέλω να βλέπω. Προς το παρόν εμείς πάμε να ακούσουμε Ray και Where is my husband.

Αυτός ήταν ο Νίνος, σαν αβαγή εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και ήρθε η ώρα του καιρού. 30 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Αλλά θέλω να σας πω ότι και σήμερα έτσι προς το απογευματάκι θα έχει αυτή την... Να μην είμαι υπερβολική, αλλά θα είμαι λίγο την αποπνικτική υγρασία, έτσι να το γνωρίζετε αυτό. Νομίζω όμως ότι αύριο θα αρχίσουν τα πράγματα να είναι καλύτερα από ό,τι βλέπω. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες ερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό και πολλά πολλά ακόμη. Πού θα βρείτε τώρα την εταιρεία Climatologic? Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Συνεχίζουμε με Δέσποινα Βανδύ και το νησί.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Would you dance?

Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και υπάρχουν μέρη που το ηλιοβασίλεμα μοιάζει λίγο πιο όμορφο. Και ένα από αυτά είναι το Cicada Seascape Experience στον Καρτέρο. Signature cocktails από τον Γιώργο Δενδράκη, ξεχωριστές γεύσεις, σούσι και μια ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα που συνεχίζεται μέχρι αργά. Η καλοκαιρινή σας εμπειρία ξεκινάει εδώ.

0: Και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο η jumbo.gr. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center. Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά. Τα ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: σκεπασμένα.
1: Αυτός ήταν ο Απόν με την Καντάδα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θέλω να στείλω μια μεγάλη αγκαλιά στο Φενάκι που μας ακούει. Έχει την άδειά της τώρα και κάνουμε παρεούλα έτσι. Είναι κάτω νότια, είναι σήμερα ωραίος ο καιρός. Μου λέει ότι έχει κάνει τα μπανάκια της. Στέλνω όλα μου τα φιλιά και όλη μου την αγάπη. Και να σας πω ότι πόσες φορές έχετε ξυπνήσει κουρασμένοι ενώ κοιμηθήκατε αρκετές ώρες. Ίσως λοιπόν το πρόβλημα να μην είναι οι ώρες ύπνου, αλλά το στρώμα σας. Η Κάντια γνωρίζει ότι ο ποιοτικός ύπνος μπορεί να κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό δημιουργεί στρώματα που προσφέρουν άνεση και σωστή στήριξη, ώστε να ξυπνάμε ξεκούραστοι και γεμάτη ενέργεια. Και τώρα στις θερινές εκπτώσεις της Κάντια μπορείτε να αποκτήσετε το ιδανικό στρώμα σε μοναδικές τιμές. Θα βρείτε έκπτωση 40% στα κορυφαία στρώματα της συλλογής Inventor και έως 30% σε στρώματα, κρεβάτια, ανοστρώματα και άλλα προϊόντα ύπνου. Επισκεφτείτε σήμερα τα καταστήματα Κάντια στο Ηράκλειο και χαρίστε στον εαυτό σας τον ύπνο που του αξίζει. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες. Μαζί μας γι' αυτό είναι η εταιρεία Σκαβολίνη που προσφέρει πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας, η οποία ενεργοποιείται απευθείας από τον καταναλωτή. Οι κουζίνες της σχεδιάζονται με σύγχρονα και καινοτόμα υλικά που συνδυάζουν πρακτικότητα και αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61Α.
1: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
5: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
4: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
5: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
4: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια. Και τα τελευταία χρόνια δίπλα στη γνωστή Vogue, το περιοδικό μόδας, το μεγάλο περιοδικό μόδας, υπάρχει και μία, πώς να το πω, τετράποδη εκδοχή της Vogue. Λέγεται Dog και είναι ένα φωτογραφικό project που δανείζεται την αισθητική και το στυλ της μόδας, αλλά πρωταγωνιστές είναι διάσημοι άνθρωποι μαζί με τους σκύλους τους. Στόχος να δείξει τη σχέση τους μέσα από υπέροχα παιχνιδιάρικα fashion portraits. Και στο φετινό τεύχος πρωταγωνιστής δεν είναι άλλος από, εκτός από τον Bad Bunny, μαζί με τον Beagle του, που είναι αξιολάτρευτο. Και το αποτέλεσμα είναι πανέμορφο, είναι στυλάτο, να μπείτε να το ψάξετε, είναι χαριτωμένο, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Δεν ξέρω ποιος κλέβει περισσότερο την παράσταση από τους δύο. Η σχέση ανάμεσα στο σκύλο και το γονιό του σκύλου είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και αλήθεια, μόνο να το προβάλλουμε πρέπει. Πάμε να ακούσουμε Καλοκαίρι στην καρδιά.

Take That, Back for Good. Now it's time that you came back for good. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θέλω να σας πω ότι είναι καλοκαιράκι. Έτσι πάμε στη θάλασσα, ο ήλιος καίει το πρόσωπό μας, έχουμε άμμο στα ποδαράκια μας. Και θέλω, ξέρετε τι σκέφτομαι, ότι χρειάζεται να κάνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είχα μία συζήτηση πριν από λίγο με τη Χριστίνα. Να αφήσουμε για λίγο το κινητό στην άκρη. Για λίγο, χωρίς ειδοποιήσεις, χωρίς stories, χωρίς να κοιτάμε κάθε 5 λεπτά την οθόνη, να μην κοιτάμε την ώρα, να μπούμε έτσι στη θάλασσα και να μην έχουμε μαζί μας το κινητό για να βγάλουμε την τέλεια φωτογραφία. Να καθίσουμε με την παρέα μας και να μιλήσουμε πραγματικά. Να είμαστε παρόντες, αληθινά. Να θυμηθούμε πώς ήταν τα καλοκαίρια παλιά. Έτσι, με ένα ραδιόφωνο να παίζει φυσικά. Στο love1028.gr μπορείτε να μας ακούσετε από οπουδήποτε και να ζήσουμε πραγματικά στο εδώ και τώρα. Αυτό είναι διακοπές και αυτό είναι καλοκαίρι. Και πάμε να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
5: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
6: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
7: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
8: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
7: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
8: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσόκομπι.
7: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
8: Φέρτε μου τώρα το τσόκομπι. Αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσόκομπι.
7: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
8: Φέρτε μου τώρα το τσόκομπι. Το θέλω, το θέλω, το θέλω τσόκομπι.

0: λίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλησπέρα σε όλους. Είναι Τεταρτούλα, λίγο μετά τις 12, 19 Αυγούστου. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Ξεκινάμε με Αντώνη Ρέμο.

Αυτή είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, Εσπρέσο. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και μπορεί το παγωτό μηχανής, το soft ice cream όπως λέμε, να είναι σήμερα παντού, αλλά ξέρετε ότι πίσω από την ιστορία του κρύβεται ένας Έλληνας μετανάστης. Ο Αθανάσιος Καρβέλας λοιπόν, που έγινε γνωστός στην Αμερική ως Tom Carvel ή Carvel, δεν ξέρω, πουλούσε παγωτό από το φορτηγάκι του στη Νέα Υόρκη. Το 1934 έπαθε λάστιχο και αναγκάστηκε να σταματήσει. Το παγωτό άρχισε να λιώνει, αλλά αντί να το πετάξει, το πούλησε έτσι. Και η έκπληξη, ο κόσμος ξετρελάθηκε με την πιο μαλακή και κρεμόδη υφή. Ο Καρβέλ κατάλαβε ότι είχε βρει κάτι καινούριο, δημιούργησε τις δικές του μηχανές και τη διάσημη αλυσίδα Καρβέλ. Λοιπόν, ένα σκασμένο λάστιχο και μια ολόκληρη αυτοκρατορία παγωτού γεννήθηκε. Δεν ξέρω για σας, εγώ το αγαπώ το παγωτό μηχανής και όπου το βρίσκω το τιμάω. Πάμε να ακούσουμε Δανάη κι άλλο.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο ΡΑΚ τελικά εδώ στο Λαύριο Ίδιο Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και σε αυτό το σημείο θέλω να στείλω τα φιλιά μου στη Ράνια Πιλάλη. Θα έρθει σε λίγο να σας κάνει παρέα μέχρι τις 4. Αλλά μέχρι στιγμής μας ακούει, κάνουμε παρέα όλη μέρα, όπως βλέπετε εδώ όλο το Love Team. Και ήρθε λοιπόν η ώρα του καιρού. 30 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Έχει την υγρασία, ότι έχει μία ζεστή μέρα σήμερα. Να το έχετε στο νου σας αυτό. Όμως η θάλασσα είναι υπέροχη. Έχει λίγα μποφόρ, επιτέλους. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι, αν ψάχνετε λύσεις κλιματισμού ή θέρμανσης, είναι πάντα στο πλευρό σας. Και θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Πάμε να ακούσουμε Sony, Kate Fields.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον κόσμο του σύγχρονου design και του σπιτιού. Η εταιρεία λοιπόν Σκαμπολίνη φέρνει μοναδικές προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με ιταλικό σχεδιασμό, σύγχρονη αισθητική και την υπογραφή κορυφαίων designers που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε χώρο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Translation complete.
7: Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
8: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Simply Red και Stars εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Η Αναστασία λοιπόν Δραγκομύροβα απάντησε σε όσους σχολίασαν ηρωνικά την εμφάνισή της στο Στίβο. Για όσους δεν ξέρουν, η Αναστασία Δραγκομύροβα είναι αθλήτρια Στίβου, έχει πάρει πολλές διακρίσεις και πολλά μετάλλια. Επιλέγει λοιπόν πάντα να φοράει μακιγιάζ, έτσι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, χρωματιστό και πάρα πολύ ιδιαίτερο, και φτιάχνει τα μαλλιά της. Όπως είπε λοιπόν, είναι δική της ανάγκη και επιλογή, γιατί έτσι νιώθει όμορφα και αποκτά αυτοπεποίθηση. Και αυτό, όπως τόνισε, δεν αλλάζει ούτε στο ελάχιστο το πόσο σκληρά προπονείται και παλεύει για το άθλημά της. Και αν είναι δυνατόν, εάν κάτι που επιλέγει να κάνει στο πρόσωπό της ή στα μαλλιά της επηρεάζει αυτό το πράγμα, και πρέπει να το συζητάμε. Η απάντησή της λοιπόν ήταν ξεκάθαρη. Θέλει να ζει τη ζωή που θέλει εκείνη και όχι αυτή που θέλουν οι άλλοι για εκείνη. Και να σας πω κι εγώ τώρα κάτι. Δεν καταλαβαίνω καθόλου αυτά τα ειρωνικά σχόλια. Πού ακριβώς μπορεί να οδηγούν αυτά τα σχόλια? Δηλαδή ότι δεν αξίζει να αθλείται επειδή βάφεται? Εγώ λέω να αφήσουμε πίσω αυτά τα συμπεράσματα και τις σόνικεντε ταμπέλες. Και αν κάποιος ή κάποια δεν αισθάνεται καλά με αυτό που βλέπει, μάλλον το πρόβλημα το έχει ο ίδιος ή η ίδια. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Τάμτα, εκδρομή.

0: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν και αφρόλουτρα νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Dixan μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,97 και βαφές παλέτ μόνο 3,36.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
5: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
4: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
5: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

Boys και Let Me Be εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και θέλω σήμερα έτσι να θυμηθούμε κάτι απλό. Δεν χρειάζεται να έχουμε άποψη για όλα όσα κάνουν οι άνθρωποι γύρω μας. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο, τις δικές του επιλογές και τη δική του διαδρομή. Και εμείς ας κρατήσουμε αυτό που μας κάνει να νιώθουμε όμορφα, να είμαστε ο εαυτός μας, χωρίς να συγκρινόμαστε, χωρίς να προσπαθούμε να γίνουμε κάτι διαφορετικό. Να ζούμε στο 100%, να χαμογελάμε, να αγαπάμε και να αφήνουμε και τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Νομίζω ότι με λίγο περισσότερη αγάπη, κατανόηση και σεβασμό, η καθημερινότητα γίνεται σίγουρα λίγο πιο όμορφη για όλους μας. Έτσι μια σκέψη ήταν αυτό. Και πάμε να ακούσουμε Γιώργο Τσαλίκη και δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, γιατί δεν υπάρχουν. Τους ανθρώπους μας τους κρατάμε πάντα κοντά μας, έτσι τους έχουμε φυλαχτό στην καρδούλα μας. Πάμε να τον ακούσουμε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

αυτή ήταν η Άννα Βύση, είναι αστείο εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες 3 ώρες. Δίνουμε το ραντεβού μας αύριο Πέμπτη στις 10 το πρωί. Και ξέρετε, να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά.

0: Εύση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω Λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
1: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.
8: Hey, what's up? This is John Legend.
9: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
10: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα 19 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και θα κάνουμε μαζί παρέα εδώ έως και τις 4. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ξεκινάμε την παρέα μας με One Direction και What Makes You Beautiful. Πάμε να το ακούσουμε.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Ήταν ο Νικηφόρος, καλοκαίρι στην Ελλάδα, στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, με η Ράνια Φιλάλη στην παρέα σας. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι στην Ελλάδα κρατάει μέχρι και Οκτώβρη, αν μας θέλει βέβαια. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τον καιρό εδώ στο νησί μας. Στο Ηράκλειο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Δεν φυσάει, έχει 3 μποφόρ με 4 το πολύ ηλιοφάνεια. Έχει μια πάρα πολύ ωραία μέρα για να πάτε στις παραλίες, για όσους δεν δουλεύετε, για όσους σχολάνε έτσι νωρίς και μπορούν να πάνε. Πάμε στο Ρέθυμνο να δούμε. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Με 3 μποφόρ έχει πολύ λίγα έως ελάχιστα σύννεφα, αλλά έχει αρκετή υγρασία. Οπότε η αίσθηση θα είναι λίγο παραπάνω από τη θερμοκρασία που θα έχει στην πραγματικότητα. Στον Άγιο Νικόλαο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου επίσης με 2 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Μην ανησυχείτε καθόλου. Κάντε τη βουτιά σας όπου μπορείτε και όση ώρα μπορείτε, και εμείς είμαστε εδώ να σας κρατάμε την καλύτερη μουσική παρέα μέσα από το love1028.gr. Μπορείτε να μας ακούτε. Ακούμε Αντώνη Ρέμο για τη συνέχεια και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Moth to a Flame, Swedish House Mafia και Weekend. Μας αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Μαζί σας θα είμαστε έως και τις 4. Και λαμβάνω τώρα κάτι εικόνες, κάτι μηνύματα μάλλον πιο συγκεκριμένα, από Λονδίνο, όπου πού είναι το παράξενο. Τώρα εμείς εδώ είναι λίγες μέρες μετά το 15 Αύγουστο. Είμαστε ακόμα έτσι, νιώθουμε ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Δεν έχουμε ακόμα καλά-καλά τελειοποιήσει το μαύρισμά μας, να το πω έτσι. Άλλοι δεν έχουν πάει καν διακοπές για καλοκαίρι. Και στο Λονδίνο ψωνίζουν χριστουγεννιάτικα. Ναι, καλά ακούσατε. Έχουν πέσει και τα πρώτα φθινοπορεινά φύλλα στο δρόμο από τις εικόνες που είδα που μου έστειλαν. Ψωνίζουν οι χριστουγεννιάτικα στολίδια. Έχουν ήδη κάποια καταστήματα δηλαδή βγάλει τα χριστουγεννιάτικα τους προϊόντα. Έχουν στολίσει τα δέντρα τους. Και νιώθω ότι ζούμε σε δύο παράλληλα σύμπαντα. Ξαφνικά οι Λονδρέζοι εμείς με εμάς εδώ τους Έλληνες. Δεν ξέρω, μα φαίνεται πολύ περίεργο. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Τώρα θα μου πεις, σε κάποιες χώρες όπως η Ελβετία για παράδειγμα, που είναι η ανιψιά μου, έχουν ήδη ξεκινήσει τα σχολεία από 17 του μήνα. Ξεκινάνε τα σχολεία 17 Αυγούστου. Εμείς εδώ το πάμε λίγο παραπέρα. Ακούμε μουσική τώρα και ακούμε Γλυκερία και Κρυφτό.

0: Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και Ζήφα ΜΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο Βένετο pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
2: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
5: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
6: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
5: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισε Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Gone, Gone, Gone από David Guetta, Daddy Swims και Tones and I στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλιάλη στην παρέα σας. Πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για στυλ. Το στυλ δεν έχει να κάνει μόνο με το τι φοράμε, αλλά και με το πώς αισθανόμαστε όταν φοράμε ένα συγκεκριμένο ρούχο. Και όταν ένα ρούχο μας ταιριάζει, πραγματικά αυτό φαίνεται και βγαίνει προς τα έξω από την ενέργειά μας, από την αυτοπεποίθησή μας. Στο Κοντογιάννη θα βρείτε μια πλούσια συλλογή από ανδρικά κουστούμια για κάθε τύπο και κάθε περίσταση, με επιλογές από μεγάλους οίκους μόδας της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Είτε ετοιμάζεστε για μια ξεχωριστή στιγμή, είτε απλώς θέλετε να νεώσετε έτσι την εικόνα σας και το προσωπικό σας στυλ, εκεί θα βρείτε προτάσεις που συνδυάζουν ποιότητα, κομψότητα αλλά και σύγχρονη αισθητική. Κοντογιάννη θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189 στη στάση Κοντογιάννη, αλλά και ηλεκτρονικά στο menfashion.gr. Πάμε σε μουσική και ακούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Καπνού.

0: 2,8 μεράνια πυλάλη στην παρέα σας. Τρεις περιοχές, μία τιμή και μία προσφορά που ξεχωρίζει. Στο Make Senses, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόνο με 79 ευρώ. Και αν ετοιμάζεστε για γάμο, υπάρχει ολοκληρωμένο νηφικό πακέτο στα 550 ευρώ με χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, άκρη gel manicure, pedicure και θεραπεία λάμψης προσώπου. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και 2810-8239-27 τηλέφωνο επικοινωνίας.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα. One more time.

Ακούσαμε Λωρίν και Τατού στο Love Radio Κρήτη 102,8 και μου στέλνουν διάφοροι φίλοι και γνωστοί από Λονδίνο ότι όντως ισχύει αυτό. Έχουν αρχίσει ήδη να ψωνίζουν για τα Χριστούγεννα και εκεί η αλήθεια είναι ότι από Νοέμβριο έχουν ήδη ντυθεί στα χριστουγεννιάτικά τους. Νομίζω ότι παίζει ρόλο και ο καιρός σε κάθε χώρα. Τώρα εδώ με ντάλα ήλιο δεν μπορούμε να μπούμε λίγο νωρίτερα σε mood χριστουγεννιάτικο. Αλλά μήπως θα σας άρεσε, για πείτε μας τη γνώμη σας, για στείλτε μας τα μηνύματά στο Viber 6956-64-1028. Θα θέλατε να στολίζουμε έτσι από Οκτώβρη, για παράδειγμα, μην το πάμε πιο νωρίς, για τα Χριστούγεννα, θα σας άρεσε, ή το έχουμε βρει καλύτερα έτσι από τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη. Ακούμε μουσική τώρα και πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Δάντης με τα δακτυλικά αποτυπώματα στο Love Radio Κρήτη 102,8. Πέρασε κιόλας η πρώτη ώρα που είμαστε μαζί. Είναι Τετάρτη 19 Αυγούστου, λίγα λεπτά πριν τις 2. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα είμαστε μαζί έως και τις 4 με πάρα πολλά νέα που έχουμε να πούμε και σήμερα. Με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Σιφ, όμικρον ε, όπως πάντα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι... Όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης,
3: Αντώνης Ρέμος,
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Φέτος το καλοκαίρι.

0: την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση, στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδροσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Χαχα, έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
3: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
0: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Τετάρτη σήμερα 19 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Είμαι η Ράνια Πελάλη στο μικρόφωνο και θα είμαστε παρέα μαζί ως και τις 4. Μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Senses και απολαμβάνουμε Χρήστο Μάστορα και Ελένη Φουρέιρα.

Αυτή ήταν η Peggy Zina με το «Δυστυχώς» στο Love Radio Crete 102,8. Και πάμε λίγο τώρα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου που συνέβη κάτι πραγματικά περίεργο. Είχαμε έναν επιβάτη που δεν είχε εισιτήριο αλλά ούτε και χειροαποσκευή. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να καθυστερήσει ένα ολόκληρο αεροπλάνο. Ένας γήπας κάθισε πάνω σε ένα αεροσκάφος και δεν είχε καμία διάθεση να φύγει από το φτερό του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να χρειαστεί παρέμβαση για να απομακρυνθεί με ασφάλεια. Τελικά όλα πήγαν καλά, αλλά μιλάμε για ένα άγριο πτηνό με πολύ μεγάλο άνοιγμα φτερών. Οπότε προφανώς δεν λες απλώς έτσι άντε φύγε από το φτερό και τελειώνει η υπόθεση. Χρειάστηκε ολόκληρη διαδικασία για να απομακρυνθεί. Όλα όπως είπαμε πήγαν καλά. Απλά για λίγη ώρα εκεί στο αεροδρόμιο του Νίκου Καζαντζάκη στο Ηράκλειο υπήρχε έτσι μια αναστάτωση. Αλλά αυτά συμβαίνουν, παιδιά. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Ακούμε, λέει, την Κάκα και Bruno Mars τώρα για τη συνέχεια και Die With A Smile.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ήταν ο Σάκης Ρουβάς, μια ζωή μαζί στο Λαύρα Διοκρήτης 102,8 και έχω να σας πω για Αντώνη Ρέμο τώρα, ο οποίος ετοιμάζει το Σεπτέμβριο μια συναυλία που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο. 12 Σεπτεμβρίου επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, την πόλη όπου μεγάλωσε, για να γιορτάσει τα 30 χρόνια στο τραγούδι με μια μεγάλη ανοιχτή συναυλία στη Νέα Παραλία και με είσοδο ελεύθερη. Ο τίτλος μάλιστα είναι «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30». Και στο πρόγραμμα θα υπάρχουν τραγούδια από ολόκληρη την πορεία του, αλλά και καλεσμένοι διάφοροι που θα βγουν στη σκηνή. Τρεις δεκαετίες λοιπόν από τότε που ξεκίνησε ο Αντώνης Ρέμος την καριέρα του στο τραγούδι. Και εδώ καταλαβαίνεις λίγο πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος, γιατί κάποια από τα παλιά τραγούδια του Ρέμου αρνούμαι εγώ προσωπικά να τα θεωρήσω τόσο παλιά. Και θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι σε αυτή τη συναυλία. Δυστυχώς δεν θα είμαι. Ελπίζω να την απολαύσω μέσα από τα βίντεο στα social media. Αντώνης Ρέμος, λοιπόν, «Φεγγάρια χάρτινα».

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης Κιουζίφ Ω.Ε. στις Πατέλες, Μήνα Μουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 22 86 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel. Νούμερο 4.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα,

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Επιστρέψαμε εδώ, Love Radio Crete's 102,8, με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και για εσάς που αγαπάτε το ίδιο βασίλεμα, το Cicada Escape Experience είναι ο απόλυτος προορισμός. Ο Γιώργος Δενδράκης επιμελείται τα πιο φίνα signature cocktails του νησιού. Το σούσι και οι γεύσεις του θα σας εντυπωσιάσουν. Και όταν η μέρα δώσει τη θέση της στη νύχτα, η μαγεία συνεχίζεται με ατμοσφαιρικά cocktails δίπλα στη θάλασσα. Ο ιδανικός προορισμός για να απολαύσετε το Σαββατοκύριακό σας, Cicada Escape Experience στον Καρτερό.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ακούσαμε Θοδωρή Φέρη και είπες εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Κρήτης 102,8. Και αν είστε τώρα από αυτούς που ψάχνετε το ιδανικό στρώμα για έναν άνετο και ξεκούραστο ύπνο, αλλά δεν ξέρετε ποιο σας ταιριάζει, να ξέρετε ότι δεν χρειάζεται να δοκιμάζετε αμέτρητα στρώματα. Η Candia δημιούργησε το σύστημα έβρεσης ιδανικού στρώματος. Μία καινοτόμο διαδικασία που λαμβάνει υπόψη το σωματότυπο και τις συνήθειες στον ύπνο σας. Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό σας προτείνει τα στρώματα που ταιριάζουν καλύτερα στις δικές σας ανάγκες. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επισκεφτείτε το candia.gr, να μπείτε στην ενότητα έβρεση στρώματος και να δείτε τις προτάσεις που δημιουργήθηκαν ειδικά για εσάς. Στη συνέχεια μπορείτε να δοκιμάσετε το στρώμα που σας ταιριάζει σε ένα κατάστημα Candia στο Ηράκλειο και έτσι η επιλογή του νέου σας στρώματος γίνεται πιο εύκολη, πιο γρήγορη και με μεγαλύτερη σιγουριά για καλούς ύπνους και ξεκούραστους. Πάμε σε μουσική τώρα εμείς και ακούμε μια γλυκιά μελωδία από Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και οι προσφορές του μήνα είναι στο Make Senses. Λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες μόνο 79 ευρώ. Και για τις μέλουσες νύφες, ολοκληρωμένο νυφικό πακέτο που περιλαμβάνει νυφικό χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, μανικιούρ άκρη τζελ πεντικιούρ και θεραπεία λάμψης προσώπου μόνο με 550 ευρώ. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι θα βρείτε το Make Senses και στο τηλέφωνο 2810-8239-27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-8239-27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
4: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη. Και menfashion.gr.

Ακούσαμε Γιάμα και Καλοκαίρι μου στο Love Radio Κρήτη 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας μέχρι και τις 4. Το συγκεκριμένο κομμάτι ακούγεται πολύ στα καλοκαιρινά φεστιβάλ και εμάς μας αρέσει πολύ εδώ. Και που είπα τώρα φεστιβάλ και πανηγύρια. Κάτι έχει συμβεί, κάτι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια με τα ελληνικά πανηγύρια. Δεν είναι πια μόνο η διασκέδαση των μεγαλύτερων σε ηλικία ή κάτι που αφορά αποκλειστικά ένα χωριό και μια μικρή κοινωνία. Έχουν επιστρέψει δυνατά και στις νεότερες ηλικίες, με κόσμο να ψάχνει που έχει πανηγύρι κάθε βράδυ για να πάει να διασκεδάσει. Η εξήγηση είναι αρκετά απλή, θα πω εγώ. Είναι μια μορφή διασκέδασης που αρχικά δεν είναι στημένη. Μπορείς να πας χαλαρά ντυμένος. Οι κοπέλες μπορούν να πάνε άβαυτες τελείως. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνεις ένα ιδιαίτερο ντύσιμο για να πας να διασκεδάσεις. Κάθεσαι με ανθρώπους που μπορεί να μην γνωρίζεις, τρως, ακούς ζωντανή μουσική και χορεύεις. Αυτό είναι το ζητούμενο, να χορέψεις χωρίς να σε νοιάζει αν ξέρεις το χορό, αν θα σε κρίνουν από κάτω. Γίνεστε όλοι μαζί μία παρέα. Εδώ στην Κρήτη, βέβαια, αυτό δεν έχει ιδιαίτερη, δεν χρειάστηκε να γίνει καμιά ιδιαίτερη επαναφορά, γιατί το είχαμε κρατήσει ζωντανό εξ αρχής. Δηλαδή, η νεολαία πήγαινε ανέκαθεν στα πανηγύρια και διασκέδαζε. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, όμως, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει viral και μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πάμε σε μουσική τώρα και ακούμε Νικηφόρο, το χαμόγελό σου.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
2: Hondo Center. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 670.
3: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2000. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Έμπειροι καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα.

0: Φέμπος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
1: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
3: Είμαστε οι Μέλισσες.
4: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Τετάρτη σήμερα 19 Αυγούστου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας. Με Ράνια Πιλάλη μαζί σας έως και τις 4. Μεσημεράκι Τετάρτης, ακούμε Γιώργο Σαμπάνη, κανείς δεν ξέρει. Μαζί μας είναι και το κέντρο αισθητικής Make Senses. Πάρτε καφεδάκι, είναι η ώρα βέβαια του φαγητού, αλλά εμείς εδώ στο υπέροχο Love Cafe μας έχουμε και πολύ ωραίο καφέ, οπότε καφεδάκι στο χέρι και πάμε για τρίτη ώρα στην παρέα μας.
5: Πες μου, πες μου, πώς τα λάθη βγάζουν στο σωστό. Απ' τα τόσα πάθη πες, με ποιο να σκεπαστώ. Δείξε μου το δρόμο που δεν βγάζει σε κρεμόνα. Περπατώ το για πάντα, πες μου, πες μου.

Αυτή ήταν η Λωρίν με το Forever στο Love Radio Κρήτη 102,8. Και τώρα θέλω να σας πάω απέναντι από την πολύ σύχναστη Σαντορίνη. Όπου υπάρχει, η Αγγελίνα Σταματάκη θα γελάει τώρα, γιατί θα σας πω σε λίγο. Υπάρχει ένα μικρό νησί που μοιάζει να κινείται με εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς. Είναι η Θηρασιά, με περίπου 168 μόνιμους κατοίκους, λευκά εκκλησάκια, σπίτια υπόσκαφα, έτσι όπως είναι και στη Σαντορίνη, ηφαιστειακά τοπία και μονοπάτια που βλέπουν Αιγαίο. Θηρασιά λένε και το σκυλάκι της Αγγελίνα Σταματάκη. Ο λόγος που έβγαλε έτσι το σκυλάκι της είναι αυτό το νησί, σας έχει πει το story να υποθέσω. Το νησί αυτό δημιουργήθηκε από την ίδια μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη που διαμόρφωσε και τη Σαντορίνη πριν από περίπου 3.600 χρόνια. Μοιράζεται μαζί της την καλτέρα, αλλά όχι και τα πλήθη των επισκεπτών. Το National Geographic την παρουσιάζει ως ένα από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά της Ελλάδας. Με λίγα λόγια, έχει τη θέα και την κυκλαδίτη και αυτή ομορφιά της διάσημης αδελφής της Σαντορίνης, αλλά χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις στην ουρά για μια φωτογραφία. Είναι το Αιγαίο, αυτό το πανέμορφο Αιγαίο που κρύβει πολλούς μικρούς θησαυρούς. Πάμε σε Άννα Βύση και Αιγαίο.

Ήταν η Tam Da και μας είπε ήλιους και θάλασσες στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και τώρα θέλω να σας πάω σε μια Ολυμπιονίκη που έχει δεχθεί αρκετά σχόλια για το σώμα της. Ναι, συμβαίνουν και αυτά ακόμα. Εν έτη 2026. Μπορεί μια αθλήτρια να είναι μόλις 19 ετών, να είναι Ολυμπιονίκης, να κατακτά το ένα μετάλλιο μετά το άλλο, αλλά κάποιοι πάλι θα βρουν κάτι έτσι να σχολιάσουν. Και φυσικά θα είναι το σώμα της και η εξωτερική της εμφάνιση. Μιλάμε για την Ιταλίδα πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής Μανίλα Εσποζίτο, η οποία μίλησε ανοιχτά για τα σχόλια που δέχτηκε σχετικά με το βάρος της και την εμφάνισή της. Και κάπου εδώ θέλω να θυμίσουμε το αυτονόητο. Το σώμα μιας αθλήτριας δεν βρίσκεται εκεί για να περνά από αισθητική αξιολόγηση. Βρίσκεται εκεί για να εκτελεί πράγματα που οι περισσότεροι από εμάς θα παθαίναμε θλάση στον εγκέφαλο και μόνο που θα τα σκεφτόμασταν, όχι να τα κάνουμε κιόλας. Τα παιδιά αυτά έχουν ρίξει τρομερή δουλειά και τρομερή προσπάθεια και είναι ντροπή να σχολιάζουμε έστω και λίγο την εμφάνισή τους. Θα πρέπει να εστιάζουμε μόνο στα καλά τους και μόνο στα επιτεύγματα που κάνουν και που καταφέρνουν, γιατί αυτά είναι μόνο άξια λόγου, τίποτα άλλο. Αυτά ήθελα να πω. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
0: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
5: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε, η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
6: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα μια εταιρεία που γνωρίζει καλά το χώρο των ανταλλακτικών οικιακών συσκευών. Στις Πατέλες, Μήνα Ομουτράκη 9, η Καραταράκης Ιωάννης και Ζιβ Όμικρον Εψιλον διαθέτει ανταλλακτικά και τεχνικά είδη για οικιακές συσκευές, καθώς και προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση κλιματιστικών. Επικοινωνία στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
7: Ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

αλήθεια τώρα, μας λέει η Έλενα Παπαρίζου, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και τώρα θα σας πάω μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και πιο συγκεκριμένα εκεί στην πλατεία του Αγίου Τίτου, στα Honto Center, τα αγαπημένα μας, όπου και αυτή την εβδομάδα θα βρούμε προσφορές και καλλιντικά της Lancôme και της Bioderm σε προσφορά 35%. Επίσης, οι λάτρεις του μακιγιάζ της MAC θα βρουν στα Honto Center τα προϊόντα του brand με όφελος 30% και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Θα βρούμε επίσης τα προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster με όφελος 35%. Οπότε μην χάνετε αυτές τις ευκαιρίες και αυτές τις προσφορές. Πηγαίνετε μια βόλτα εκεί στην πλατεία του Αγίου Τίτου και κάντε τα ψώνια σας. Εμείς οι γυναίκες, η αλήθεια είναι ότι τα θέλουμε αυτά. Τα ψώνια είναι τα αγαπημένα μας, τα καλλιτικά και τα προϊόντα περιποίησης. Ακούμε Pretty Mates για τη συνέχεια και

0: Club Radio Κρήτης 102,8, μεράνια πυλάλη στην παρέα σας. Τρεις περιοχές, μία τιμή και μία προσφορά που ξεχωρίζει. Στο Make Senses, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες, μόνο με 79 ευρώ. Και αν ετοιμάζεστε για γάμο, υπάρχει ολοκληρωμένο νηφικό πακέτο στα 550 ευρώ με χτένισμα, επαγγελματικό μακιγιάζ, άκρη gel manicure, pedicure και θεραπεία λάμψης προσώπου. Make Senses, Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και 2810-8239-27 τηλέφωνο επικοινωνίας.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
6: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφωλιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφωλιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
7: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος, η καρδιά με πηγαίνει εμένα, όπως και όλους η καρδιά θα έπρεπε να μας πηγαίνει και να βάζουμε λίγο στην άκρη τη λογική. Το ακούσατε εδώ σε ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, και αν θέλετε να δώσετε άλλο αέρα στα καλοκαιρινά σας βράδια, σας έχω εγώ τη λύση. Το 360 Rooftop Bar στο Αστόρια Καψί σας περιμένει κάθε Τετάρτη, σήμερα λοιπόν, και Παρασκευή για μοναδικά Summer Vibes. Απολαύστε δροσερά κοκτέιλ στην υπέροχη θέα της πόλης, εννοείται από ψηλά, και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο Κισανδράκη στις 8.30 το βράδυ. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή το ραντεβού είναι στο 360 Rooftop Bar στο Καψίς Αστόρια, στην πλατεία Ελευθερίας 11, και ζήστε το καλοκαίρι από ψηλά. Ακούμε Taylor Swift για τη συνέχεια και The

0: Ο Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα να δώσω σκυτάλι στον αγαπημένο μας Χάρη Γαρφαλάκη να σκάνει παρέως και τις 7. Εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη εδώ, όπως και κάθε μέρα, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, να πούμε τα νέα μας. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να φροντίζετε τους εαυτούς σας, να κάνετε και καμία βουτιά και φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
7: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
8: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
9: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
13: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
12: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Hello, I'm Sam Smith.
5: This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up? This is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift, and this is.
18: Καλησπέρα σε όλους. Έτσι, μια γλυκιά καλησπέρα από το Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα, Τεταρτίτσα, και αμέσως μετά τη Ράνια Μπιλάλη, θα πάμε παρέως στις 7. Ράνια Μπιλάλη, θα πάμε παρέως στις 7. Ξεκινάμε με Αναστέζια και Left Outside Alone στο Love Radio Crete.

Αυτή είναι η ανισόπεδη δίσκο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Είναι Τεταρτίτσα και η Τετάρτη μας φέρνει πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Και επειδή είναι καλοκαίρι, δεν μας νοιάζει τόσο το Σαββατοκύριακο, μας νοιάζει να βρίσκουμε αφορμές να περνάμε καλά. Και μία από αυτές είναι και τα ωραία τα summer vibes που έχουμε εδώ κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στην ταράτσα του Καψί Αστόρια. Οπότε και εσείς στο 360 Rooftop Bar θα βρείτε και μοναδική θέα και πολύ ωραία και δροσερά και απολαυστικά κοκτέιλ και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από το DJ το Μάνο και Σανδράκη. Σήμερα λοιπόν στις 8.30 το βράδυ αλλά και την Παρασκευή την ίδια ώρα το ραντεβού μας είναι στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψί Αστόρια. Και ωραία θέα έχει και ωραίο καιρό έχει και μια ζακετούλα καλό είναι να την πάρουμε, έτσι αχρίαστη να είναι, και να κάνουμε γενικότερα τη βόλτα μας στο κέντρο της πόλης. Με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε έως και

0: Harry Styles και As It Was. Εδώ στο Love Radio Κρήτης. Την καλησπέρα μου σε όλους. Είμαστε εδώ και παρεούλα, θα είμαστε μέχρι και τις 7 με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και φυσικά ένα φρέντο εσπρέσο στο χέρι. Και με αυτό θα πάμε μία βόλτα στα Κηποθέατρα και σήμερα στο Μίκη Θεοδωράκη. Σήμερα στις 9, μαγικά με το Σανκάρα φυσικά. Και σήμερα επίσης Τετάρτη στο Νίκος Καζαντζάκης, Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη σε σκηνοθεσία του Μάριου Κακούλη. Αγαπημένες Στρακαστρούκες, η αλήθεια είναι έχουν γίνει πολύ viral τον τελευταίο καιρό. Και κάπως δείχνει ότι μπορούν να έρθουν και λίγο κάπως πιο εναλλακτικά πράγματα και να είναι mainstream, εισαγωγικά, όπως και αν αυτοί οι όροι λέγονται. Γιατί συνέχεια ένα τραγούδι πάρα πολύ ερωτικό, που πάντα θα έχει μια θέση εδώ στο πρόγραμμα του Love Radio Κρήτης 102,8, είναι ο Σάκης ο Ρουβάς και το τραγούδι του «Έχω ερωτευτεί». Απολαύστε το.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

σβήνει και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις.

0: Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Χάρης Γαρεφαλάξη εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού. Η κουζίνα, αναρωτιέμαι, δεν είναι απλώς ένα δωμάτιο του σπιτιού, ε. Είναι εκεί που ξεκινάει η μέρα μας, εκεί που μαζεύεται όλη η οικογένεια και σίγουρα στην K-Domestica by Kistaki σχεδιάζουν κουζίνες που ταιριάζουν πάντα στον δικό σας τρόπο ζωής, με υψηλή αισθητική, με εργονομία και υλικά που αντέχουν πάντα στον χρόνο. 70 τα χρόνια της εμπειρίας τους και προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις και προσωπική εξυπηρέτηση. Θα τους βρείτε στις Μύρες Ηρακλείου και στα social media και κάτω παύλα Domestica.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ολίβια Ντίν και Σόου Ίζι στο Love Radio Crete 102,8 μέρα Τετάρτη σήμερα, που φέρνει το Σαββατοκύριακο ένα βήμα πιο κοντά και μια θάλασσα που σίγουρα θα μπει με στο πρόγραμμα είτε τις καθημερινές είτε τα Σαββατοκύριακα. Και αν θεωρείτε ότι στο Ηράκλειο έχουμε πολύ κόσμο στις παραλίες, αν πάμε τώρα στην νοτιοανατολική Κίνα, στην πόλη Σεντζέν, εκεί βρίσκεται η Νταμέισα, μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της περιοχής, η οποία λέει τους καλοκαιρινούς μήνες μετατρέπεται σε μία πραγματική θάλασσα ανθρώπων 1,8 χιλιόμετρα, αλλά τα Σαββατοκύριακα συγκεντρώνονται έως και 200.000 άνθρωποι. Φανταστείτε όλο το Ηράκλειο σε μία παραλία. Η φωτογραφία που βλέπω εδώ είναι... όχι απλά δεν θα πήγαινα, ούτε απ' έξω δεν θα περνούσα. Πώς καταφέρνουν εκεί οι άνθρωποι και νιώθουν την καλοκαιρινή ραστόνη, ούτε που μπορώ να το φανταστώ. Οπότε εμείς εδώ είμαστε πάρα πολύ καλά στο Ηράκλειο και γενικότερα στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι η Κρήτη έχει από παραλίες που είναι πολύ συχναστές έως και παραλίες που μπορείς να είσαι και μόνος σου. Κάτι τέτοιες παραλίες έχει βρει η Κατερίνα μας. Τη βλέπω στο Instagram, πολύ την απολαμβάνω. Πάμε τώρα να ακούσουμε Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα στο δικό τους ντουέτο, το Εμείς.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

0: Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις με τις μουσικές μας και αυτό το απόγευμα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι στο μικρόφωνο του σταθμού και αν το καλό φαγητό για εσάς είναι τρόπο ζωής, τότε σίγουρα αξίζει να γνωρίσετε ή να επισκεφτείτε ξανά το Casa Donato. Για πολλά πολλά χρόνια είναι σταθερή αξία στην πόλη, συνδυάζει και ποιότητα και φρέσκα υλικά και όλα τα νόστιμά του. Μπεργκεράκια, σαλάτες και η πιο ωραία πίτσα της πόλης. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και στο 28 10 37 13 70 εννοείται θα το βρείτε για να το επιλέξετε. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που κάθε Παρασκευή σας δίνει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Σε ένα τυχερό ή μια τυχερή που θα στείλει μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 69 56 64 10 28.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
0: Με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα, αλλά με γλυκές γεύσεις όχι από κάποιο ζαχαροπλαστή, αλλά από πέτσα μόλις. Εκεί θα βρείτε στην Λεωφόρο Παπαναστασίου στο νούμερο 129 μία παγωτομηχανή. Την παγωτομηχανή πέτσα μόλις. Έχει δροσερό, έχει αφράτο παγωτάκι, χωρίς συντηρητικά, μόνο με αγνά υλικά για τα κατοικίδια μας. Είναι όντως η πιο γλυκιά έκπληξη του καλοκαιριού αυτό.

0: πούσι.
1: Τι όμορφη η Ιταλία που ήταν. Και όσο θυμάμαι το ταξίδι που είχα κάνει στη Ρώμη τον περασμένο χειμώνα, τόσο έτσι θέλω πολύ να ξαναπάω. Από τα ιταλικά, από τη γλώσσα δηλαδή, μέχρι τα φαγητά τους, μέχρι τα μέρη που μπορείς να δεις στη Ρώμη. Εγώ έπαθα έρωτα. Αν δεν έχετε βάλει κι εσείς το πρόγραμμα να πάτε ένα ταξιδάκι και θέλετε έτσι λίγο να δείτε, να πάρετε μια ιδέα στο πού να ταξιδέψετε, η Ρώμη πραγματικά είναι και πολύ value for money. Και αν πάτε και περίοδο που δεν είναι και πολύ πολύ high season, θα βρείτε και ήρεμα μέρη, μπορώ να πω. Να περπατήσετε, να κάνετε τη βόλτη σας και να το ζήσετε. Μπορεί να πετύχετε και καμία καντάδα, αλλά σαν το απόν δεν θα είναι.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Τι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίμη Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές σούπερ κουλ. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίμη Μάτζιο.
1: Μίμη Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και...

0: Για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμονα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
2: Και για τη διαμονή μας, Χωρόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
1: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
2: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
1: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα εκπομπής, τεταρτίτσα, σήμερα 19 του Αυγούστου. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ στην παρέα σας, εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και με καφεδάκι στο χέρι θα πάμε έως και τις 7. Και ξεκινάμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και σ' αγαπάω γιατί. Αφιέρωστε το κι εσείς όπου θέλετε.

Αυτό είναι ο Γιώργος Γιαννιάς με τη Μαρία Ανταπιερίδη στο τραγούδι Αργά. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ένα τραγούδι που πάντα παίρνει πολύ θετικές κριτικές. Όταν ψηφίζετε τα δικά σας αγαπημένα εδώ στον Love, γιατί μας αρέσει να κάνουμε τα χατήρια σας πραγματικότητα και να βάζουμε τραγούδια που εσείς έχετε επιλέξει. Οπότε, μία φορά περίπου το χρόνο, πραγματοποιείτε ένα music test και εσείς ψηφίζετε τα τραγούδια τα οποία αγαπάτε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και είναι έτσι όμορφα το ότι υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Αλληλεπίδραση φυσικά τώρα το καλοκαίρι υπάρχει και με τα πανηγύρια, υπάρχει και με τους γάμους. Και αν τώρα εσείς είστε στην περίοδο που οργανώνετε ένα γάμο, μία βάπτιση, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, υπάρχει ένας πραγματικά υπέροχος χώρος. Είναι το κτήμα Αθηναής Garden Hall. Είναι στις Μαλάδες και ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση σε κάθε εκδήλωση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο 6948371397, να βρείτε εκεί τους ειδικούς και να τους εμπιστευτείτε. Είναι ωραίο να εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν τέτοιες εκδηλώσεις, έτσι ώστε να είμαστε πιο ξένιαστοι και να ζούμε την κάθε του στιγμή. Για τη συνέχεια, Bruno Mars και I Just Might.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Λάκης Παπαδόπουλος με Δημήτρη Μητροπάνο και για να σε εκδικηθώ ένα τραγούδι που πραγματικά νομίζω τους ανθρώπους όλους της ηλικίας μου μας ακουμπάει πολύ έντονα, ακόμη και αν δεν έχουμε βιώσει τόσο έντονο συνέστημα εκδίκησης εισαγωγικά. Και μάλιστα πρόσφατα έπεσε στα μάτια μου ένα βιντεάκι στο Instagram που έδειχνε το Δημήτρη Μητροπάνο που ήταν καλεσμένος τότε στο Fame Story. Και αν είστε έτσι λίγο μεγαλοπή, θα θυμάστε τον τελικό του Fame Story που ήταν ο Γιώργος Λιανός. Ποιο ήταν, το 3, το 2? Και ήταν καλεσμένος ο Δημήτρης Μητροπάνος, όπου τραγούδησε με τον Γιώργο Λιανό το «Για να σε εκδικηθώ», ένα αγοράκι τότε αμούστακο ο Λιανός, και είχε τόση τη συστολή μέσα του ότι τραγουδάει δίπλα σε ένα μύθο, που ήταν μύθος ο Μητροπάνος. Θυμάστε εκείνη τη μαγική συναυλία στο Παγκρίτιο? Ήταν Δημήτρης Μητροπάνος, ήταν ο Γιάννης Κότσιρας και ο Δημήτρης Μπάσης. Όσοι είχατε τη χαρά να είστε εκεί, και την τύχη βέβαια, θυμάστε το. Τι εύρος είχε αυτός ο άνθρωπος και πόση έκταση είχε. Πάμε για μουσική. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι και αυτό το απόγευμα μέχρι και τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Αν τώρα εσείς αγαπάτε τις μεγάλες μερίδες και τις δυνατές γεύσεις, το Casa Donato είναι σίγουρα αυτό που ψάχνετε για απόψε. Δοκιμάστε το εντυπωσιακό Donato Double Burger με δύο μοσχάρες και μπιφτέκια, με διπλό τσέντερ, με μπέικον, με καραμέλο, με ένα κρεμμύδια, με οτιδήποτε χρειάζεται το πιάτο σας. Πατατούλες, τηγανιτές, καταπληκτικές. Για το φαγητό που μένει πάντα ξέχαστο, η επιλογή είναι μία. Είναι στη Λεβίνο και Κονδυλάκη και έχει όνομα Casa Donato.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
1: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Δανάη κι άλλο εδώ στο Love Radio Κρήτης. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και θέλω τώρα έτσι να σας εφιστήσω την προσοχή και να πάτε να κάνετε και μια βόλτα από τα social media του σταθμού. Αν ήδη δεν μας ακολουθείτε δηλαδή, μπείτε Love Radio Crete στο Instagram και στο Facebook και βρείτε τη σελίδα μας, γιατί εκτός του ότι βλέπετε τα νέα μας, μπορείτε να μας ακούτε εκεί και να δείτε και πώς περνάμε εδώ. Υπάρχουν και πολλοί διαγωνισμοί που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, είτε θέλετε να πάτε για μπάνιο, είτε θέλετε να πάτε για ένα φαγητάκι. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε εκεί και να κερδίσετε τα δωράκια μας. Και υπάρχουν διαγωνισμοί ενεργοί τώρα, οπότε μπείτε κι εσείς να το ζήσετε. Και εννοείται μεθαύριο Παρασκευή έχουμε και Κέτη Γαρμπή με Διονύση Σχοινά, Εσένα Μόνο Tour, που αγαπάμε πάρα πολύ την Κετούλα. Ξέρετε, είναι το γούρι μας εδώ στον Love. Ήταν η πρώτη μας καλεσμένη τότε το 2014. Εγώ το θυμάμαι.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα. Απόγευμα Αυγούστου στο Love Radio Crete 102,8. Ένα όμορφο σπίτι δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα σωστού σχεδιασμού, θα έλεγα εγώ. Η Kay Domestika by Ktistakis δημιουργεί κουζίνες, δημιουργεί επίπλα που συνδυάζουν και λειτουργικότητα και ποιότητα και σύγχρονο design, έτσι ώστε κάθε χώρος να αποκτά χαρακτήρα και άνεση. Η εμπειρία τους είναι 70 χρόνια, ούτε ένα ούτε δύο, και δίνουν έμφαση πάντα στη λεπτομέρεια. Οπότε η Kay Domestika by Ktistakis αποτελεί μια επιλογή εμπιστοσύνης για το σπίτι σας, για εσάς τους ίδιους.
1: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
0: Love Radio Crete 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, και ο Αύγουστος γίνεται πιο απολαυστικός για τους μικρούς μας φίλους πλέον. Γιατί στα Pet Shop Samolis, εκεί στη Λεωφόρο Παπαναστασίου στο νούμερο 129, θα βρείτε μία παγωτομηχανή. Μην βιαστείτε, είναι για εκείνα, είναι για τα κατοικίδια μας. Αφράτο παγωτάκι για σκύλους και για γάτες, δροσερό, υγιεινό, χωρίς συντηρητικά, με αγνά υλικά, και είναι σίγουρα μία ιδανική λιχουδιά για αυτό το καλοκαιράκι. Εγώ πολύ έχω ενθουσιαστεί με αυτό το project. Pet Shop Samolis, Λεωφόρο Παπαναστασίου στο νούμερο 129. We'll be right back.

0: Φωτιά στη νύχτα από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Αναμφίβολο Αύγουστο είναι και ο μήνα του πανηγυριού. Ειδικά με το 15 Αύγουστο και με την αφορμή αυτή, ζήσαμε πάρα πολλά πανηγύρια και εδώ στην Κρήτη και στα νησιά και στι Κυκλάδες και στην Αμοργό είδαμε και στη Ζάκυνθο είδαμε. Και έτσι οι σουρεαλιστικέ εικόνε εκτελήθηκαν την Κυριακή κατά τη διάρκεια εμφάνιση τη Τζέννη Κατζηγιάννη, όταν η πίστα μετατράπηκε σε ένα σκηνικό που δύσκολα συναντά κανεί στα πιο πολύ συχνά στα ελληνικά πανηγύρια. Την ώρα που η τραγουδίστρια ήταν επί σκηνή, στο χώρο που εμφανίστηκε εκεί, ένα Κλάρκ φορτωμένο με ολόκληρες παλέτες και εκατοντάδες καφάσια με πιάτα. Έφτασε κυριολεκτικά δίπλα στην πίστα και σε λίγα λεπτά όλα αυτά τα πιάτα είχαν πέσει στο έδαφος. Δεν ξέρω τι σπατάλες συμβαίνει στα πανηγύρια, αλλά εμένα κάπως αυτό με προβληματίζει. Αλλά δεν θα μπορώ να μην πω ότι αυτοί οι κύκλοι που γίνονται σε κάτι πανηγύρια και τα βλέπουμε πάνω με ντρόουν και είναι ο άνθρωπος μουνιασμένος με το διπλανό του και χορεύει σε κύκλο, είναι μαγική εικόνα. Πώς να το κάνουμε αυτό?
1: Πόσο βαριέμαι να ξύγω τα αυτονόητα, να σβήνουμε τα λάθη μα άλλα λάθη, να μπλέκουμε για πράγματα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με signature cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας σε assets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής. Πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
7: Υπάρχουν μέρη που απλά πας

0: που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Με ζεδοφωλιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλησπέρα σε όλους. Μία ακόμα καλησπέρα από το Χάρη Γαρεφαλάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 7. Με μουσική και ωραία διάθεση.

Αναμφίβολα αυτό το τραγούδι μας ταξιδεύει στα παλιά, ε. Εγώ λοιπόν εκείνη την περίοδο που κυκλοφόρησε ήμουν τόσο πολύ ερωτευμένος, το 2003 το θυμάστε, ήμουν τόσο ερωτευμένος και ζούσα αυτή τη ματέωση του πιτσιρικά που έχει ερωτευτεί και νιώθει ότι είναι ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής του. Και δώσ' του να ακούω το Ρέμο και όλο τον δίσκο αυτό, πόσο πίσω με πάει και πόσο ωραία χρόνια. Εγώ είμαι εδώ για τη συνέχεια στο Love Radio Crete 102,8. Καλησπέρα σε όλους.

Olivia Dean και Man I Need εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Απόγευμα Τετάρτης, ένα ήρεμο απόγευμα που μπορούμε να κατέβουμε μία βόλτα στο κέντρο της πόλης, να περπατήσουμε έτσι στην παραλιακή και στο κούλε. Και είναι όμορφο αυτό το που είναι και απλό, μέσα στα απλά βρίσκεται και η ομορφιά. Να πάρουμε ένα καφεδάκι και να περπατήσουμε. Και αυτό το άραγμα και αυτή η ηρεμία που θα νιώσουμε θα είναι μαγική, εφόσον έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε. Πρόσφατα, μάλιστα, έπεφτε έτσι ένα βιντεάκι που έβλεπα, που έλεγε ότι πολλές φορές οι άνθρωποι στην καθημερινότητα, τις στιγμές που αράζουν και νιώθουν ότι δεν κάνουν κάτι, ουσιαστικά τις κατακρίνουν λέγοντας ότι έχασα το απόγευμά μου σήμερα γιατί δεν έκανα κάτι. Όμως αυτό είναι το σημαντικό. Να υπάρχουν στιγμές που δεν κάνουμε κάτι συγκεκριμένο ή κάτι επισκοπού και απλά ξεκουράζεται το μυαλό. Οπότε βάλτε και εσείς ακουστικά στα αυτιά και κατεβείτε μία βόλτα στο κέντρο της πόλης.

Αναμφίβολα, ο Πάνος Μουζουράκης θα συμφωνούσε με τις αρχές εκεί της Αρκτικής, συγκεκριμένα στο Σβάλμπαρτ, όπου υπάρχουν κάποιες αρκουδίτσες οι οποίες είναι σε ύπνος. Ξεκουράζονται, αράζουνε. Οπότε τι έγινε τώρα? Πήγε εκεί ένας άνθρωπος όπου έζησε σε λειτουργία ένα μπουρί σε ένα πλοίο, ξύπνησε την μπολική την αρκούδα που κοιμόταν και του έβαλαν πρόστιμο 4.500 ευρώ. Το επεισόδιο σημειώθηκε λοιπόν τον περασμένο μήνα, όταν το πλοίο έπλεε σε φιόρ στο βόρειο-ανατολικό Σβάλμπαρτ, σε απόσταση 1.000 χιλιομέτρων από το βόρειο πόλο. Οι επιβαίνοντες διέκριναν την μπολική αρκούδα που κοιμόταν κατά γης και έβαλαν ουσιαστικά την κόρνα ομίχλη για να ξυπνήσει το ζώο, το οποίο μετακινήθηκε σε ένα άλλο μέρος για να συνεχίσει τον υπνάκο του. Η ενέργεια αυτή θα κοστίσει 50.000 κορώνες, δηλαδή περίπου 4.550 ευρώ στον αγενή άνθρωπο, ο οποίος ξύπνησε την τίμια την αρκουδίτσα. Εντάξει, πολύ καλά το κάνανε. Ο τοπικός κανονισμός προβλέπει ότι απαγορεύεται να ενοχλεί κανείς χωρίς λόγο, να προσελκύει ή να καταδιώκει μία πολική αρκούδα, η οποία είναι προστατευόμενο είδος από το 1972. Περίπου 260 πολικές αρκούδες είχαν καταγραφεί στο αρχιπέλαγος αυτό κατά την τελευταία σχετική επιστημονική έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί πριν 10 χρόνια. Οπότε τις προσέχουν πολύ. Και γενικότερα εγώ λέω να βάλουμε πρόστιμο σε οποιονδήποτε πάει να μας ξυπνάει χωρίς λόγο, είτε είμαστε αρκούδα είτε όχι. Πάμε για Berlin και take my breath away.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Ωρα μας ο θέλεις, ο θέλεις, ο κόσμο ανάποδα γυρνά. Να μας ο θέλεις.

0: Με τα ρότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα συνεχίσουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8, αλλά πάμε μία βόλτα και από την κουζίνα του σπιτιού. Εκεί κάπου θα βρούμε την K Domestica by Ecti Stakis. Δημιουργεί χώρους που θα αγαπήσετε να ζείτε. Από την κουζίνα μέχρι και το καθιστικό και τον εξωτερικό χώρο προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις επίπλωσης που δένουν και αρμονικά μεταξύ τους και αναδεικνύουν το σπίτι σας, είτε το κατάλημα το οποίο έχετε για Airbnb. Επισκεφτείτε την έκθεσή τους στις Μοίρες Ηρακλείου στην οδό 25 Μαρτίου στο νούμερο 271 και δείτε τη δουλειά τους σε Instagram και Facebook και κάτω παύλα Domestic.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center.
1: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestica by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
7: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
9: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
8: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
9: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
0: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8, ένα απόγευμα παρέα με μουσική και καλή διάθεση και Cicadas Escape Experience. Μυρίζει τζιτζίκι, μυρίζει θάλασσα και αντιλιακό. Η εξυπηρέτηση είναι πάντα άψογη, τα παιδιά εκεί είναι καταπληκτικά και μπορείτε να κάτσετε από το πρωί στην ξαπλώστρα μέχρι και αργά το βράδυ για να απολαύσετε όλα αυτά τα οποία μπορούν να σας προσφέρουν. Με πολύ ωραία μουσική, με συχνές βραδιές, με live πολλά και η ενέργεια εκεί είναι άκρος καλοκαιρινή. Εμείς συνεχίζουμε εδώ, μη φύγει κανείς.
3: τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Και όταν αυτά τα χίλια είναι χαρούμενα, τότε σίγουρα τα σκυλάκια μπορούν και να τα καταλάβουν αυτά τα χαρούμενα τα χιλάκια. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί μια έτσι έρευνα από το Πανεπιστημίο της Βιέννης που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό το iScience έδειξε ότι τα σκυλάκια μπορούν να καταλάβουν τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα των ανθρώπων. Μάλιστα, όταν λέει τα σκυλιά βλέπουν χαρούμενα πρόσωπα, έτσι ευδιάθετα στον άνθρωπο, ακόμα και άγνωστος να είναι και όχι απαραίτητα ο γονέας ή ο κηδημόνας, ο φροντιστής, όπως θέλετε πείτε το, τότε ενεργοποιούνται, λέει, ανώτερες δεξιότητες στον εγκέφαλο, όπου το αντιλαμβάνονται. Ενώ μέσω έρευνας που έγινε στον εγκέφαλο των ζώων, τα σκυλάκια έχουν διαφορετική δομή στον εγκέφαλο, όχι δομή, κάποια σήματα από ό,τι καταλαβαίνω από το άρθρο που διαβάζω, που δείχνουν ότι αντιλαμβάνονται το φοβισμένο, το θλιμμένο, το λυπημένο πρόσωπο. Όλο αυτό δίνει έτσι ένα νέο έναυσμα στο να ασχοληθούν τα σκυλάκια με την συναισθηματική νοημοσύνη των ανθρώπων και πώς μπορούν να τη βοηθήσουν. Εντάξει, το ότι μπορεί να σε κάνει χαρούμενο ένα σκυλάκι, είμαι σίγουρος ότι το αντιλαμβάνεστε, ειδικά όσοι έχετε ένα από αυτό. Μεγάλη αγκαλιά λοιπόν σε αυτά τα τετραποδάκια και εννοείται να τα φροντίζουμε και να τα αγαπάμε και πού και πού να τους δίνουμε και ένα παγωτάκι από τα πέτσα μόλις. Πάμε τώρα πίσω, εκεί στο 1989. Ένα τραγούδι ετοιμάζεται να κατακτήσει τον κόσμο από τους Roxette, ένα σουηδικό ντουέτο. Και φυσικά το ακούμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το τραγούδι λέγεται The Blue.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκη στο μικρόφωνο του σταθμού και να σχεδιάζετε το σπίτι των ονείρων σας. Οι λεπτομέρειες πάντα είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Εκεί κάπου έρχεται η K-Domestica by Εκτιστάκης και η ομάδα των διακοσμητών και των αρχιτεκτώνων της. Αναλαμβάνει πάντα να μετατρέψει την ιδέα σας σε έναν χώρο που θα απολαμβάνετε καθημερινά. Και το καλύτερο, έρχονται εκεί, σας βρίσκουν όπου και αν είστε, για να προτείνουν λύσεις που είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Είναι στις Μύρες Ηρακλείου, βρείτε τους και στα social media και κάτω παύλα Domestica.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
1: Εδώ και σήμερα με τα ωραίτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το καλοκαιράκι χαρίζουμε στο κατοικίδιό μας τη δροσιά που του αξίζει. Στο Pet Shop Σαμόλης μας περιμένει η νέα παγωτομηχανή Pet Σαμόλης με λαχταριστό αφράτο παγωτάκι για σκύλους και για γάτες, χωρίς συντηρητικά, με αχνά υλικά και πολύ πολύ αγάπη. Θα γίνει σίγουρα η αγαπημένη του καλοκαιρινή λιχουδιά. Εκεί μπορούμε να προμηθευτούμε και όλα αυτά τα cooling mat και όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για να είναι δροσερά και απολαυστικά για αυτό το καλοκαίρι. One more time.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και το καλοκαίρι μου. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και είμαι σίγουρος ότι αν σας έβαζε να πείτε 10 καλοκαιρινά τραγούδια που σας έρχονται στο μυαλό, σίγουρα θα λέγατε Μέλισσες και όλα μοιάζουν καλοκαίρι και Μιχάλη Χατζηγιάννη και το καλοκαίρι μου. Είναι αγαπημένο, είναι δροσερό, είναι απολαυστικό και πάντα θα έχει μια θέση ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και είναι απόγευμα Τετάρτης και τις Τετάρτες πάντα περιμένουμε το Σαββατοκύριακο. Πάμε για ρε και Where is my husband?

Και ήρθε η ώρα εγώ να σας αποχαιρετήσω. Και χωρίς ψέματα θα σας πω ότι η Νίκη Μπελαδάκη θα είναι εδώ για να σας κάνει παρέα από τις 7 έως και τις 10. Φιλιά πολλά, καλό βραδάκι Τετάρτης και με το καλό αύριο στις 4 θα είμαστε παρέα. Πέμπτη αύριο ή αλλιώς προ Παρασκευή. Γεια χαρά!

0: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
1: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
0: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
1: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
0: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
1: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
2: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
0: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Γερμανικά στο Γάζι. Ξεκλείδωσε το μέλλον σου και μάθε γερμανικά με τον πλέον σύγχρονο τρόπο. Treffpunkt, φροντιστήριο γερμανικής γλώσσας από το 2006. Εμπειροί καθηγητές, ολιγομελή τμήματα έως 6 άτομα. Διαδραστικοί πίνακες, καινοτόμες μέθοδοι, δανειστική βιβλιοθήκη μετατρέπουν την εκμάθηση των γερμανικών στο πιο συναρπαστικό ταξίδι γνώσης. Διονυσίου Σολομού 1, Γάζι, στην πλατεία Δημαρχείου. Φροντιστήριο γερμανικών Treffpunkt. Ξεκίνα τώρα!
5: Πληροφορίες στο 6947-56-1898.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο κλασικός 95 γραμμάρια μόνο 1,79. Τύρι μοτσαρέλα το κιλό τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,90.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας προσφέρει το απόλυτο διήμερο στην Αθήνα για να απολαύσετε τη συναυλία της χρονιάς από κοντά. Ο Σταρ που μάγεψε την Ευρώπη έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μείνετε συντονισμένοι.
12: This is Elton John.
13: Hey guys, it's Bruno Mars.
14: This is Alicia Keys.
15: Hey, what's up? This is John Legend.
16: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
17: Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου, ακριβώς στα μισά της εβδομάδας, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσετε. Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και πάμε να περάσουμε τέλεια 3 ολόκληρες ώρες.

92,8. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε στο ραδιόφωνο μας τώρα. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10, τρεις ολόκληρες ώρες να κάνουμε παραίτσα, να ταξιδέψουμε μουσικά και να ταξιδέψουμε γενικότερα. Λοιπόν, τι έχω να πω. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης και επειδή έχουμε ξεχάσει σίγουρα να είμαστε ανθρωπιστές, εγώ θα ξεκινήσω αυτή την εκπομπή με μία ευχή. Να γίνουμε όλοι λίγο παραπάνω άνθρωποι, λίγο πιο ανθρώπινοι. Γιατί έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, καλός άνθρωπος, να είσαι άνθρωπος γενικά, με συναισθήματα, με συνέστηση, να μπαίνεις στη θέση του άλλου, να νιώθεις αυτό που μπορεί να νιώθει, να σκέφτεσαι πριν μιλήσεις, να βοηθάς και πάει λέγοντας. Αυτά θα ευχηθώ για αρχή. Επανέρχομαι σε λίγο. Πάμε τώρα σε Νίκο Απέργη, παρέα με Δάφνη Λόρενς και ίσως αύριο.

Αυτό ήταν ο Λιούς Καπάλντι, Σαμόν Γιλόβ, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελεδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και επειδή βρισκόμαστε σε μια περίεργη ημερομηνία, 19 Αυγούστου, εκεί γύρω τα πάει 20 και δείχνει 20 το ημερολόγιο, εκεί λίγο αρχίζεις να μελαγχολείς μέσα εισαγωγικά και να λες ότι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση του Αυγούστου, πάμε σε πιο φθινοπορεινούς ρυθμούς. Όχι όμως, δεν θα το πάμε έτσι. Θα πάμε να μιλήσουμε για ταξίδια, οπότε θα ξεκινήσω κάπως αλλιώς. Υπάρχει μια νέα τάση. Υπάρχουν τα ταξίδια σιωπής και γιατί πλέον αποτελούν την απόλυτη τάση ευεξίας για πολύ κόσμο. Βέβαια, να μου πεις, ανάγκη έχουμε από περισσότερη αγάπη, στοργή και αγκαλιά. Αλλά τελικά επιλέγουμε αυτά τα ταξίδια σιωπής. Υπάρχει αυτή η γοητεία σίγουρα της σιωπής, σε ένα κόσμο διαρκού σύνδεσης. Δεν λέω. Έχει και αυτά τα ωφέλη για το μυαλό και το σώμα που μπορεί να αποκομίσει κανείς επιλέγοντας ένα ταξίδι σιωπής. Όμως, τι είναι πραγματικά αυτό? Εγώ θα επανέλθω να σας τα πω έτσι για αλλαγή, για έναρξη της εκπομπής. Πάμε τώρα σε Δέσποινα Βανδύ, τα ήσυχα βράδια. Για σιωπή μιλάμε άλλωστε.

The Second Voice, Let Me Be, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10, Τετάρτη, ακριβώς στα μισά της εβδομάδας. Και αναφερόμαστε στα ταξίδια σιωπής που έχουν γεννητάσει, παρά την ανάγκη που έχουμε για σύνδεση, για αγκαλιά, για ενσυναίσθηση και όλα αυτά που λέμε και ξαναλέμε. Ζούμε σε ένα κόσμο θορυβώδη, μουσική, podcast, ειδοποιήσεις, συζητήσεις, κίνηση στους δρόμους, ανακαινήσεις στο απέναντι κτίριο, ανακαινήσεις στο διπλανό κτίριο, ανακαινήσεις στο διαμέρισμα, διαμέρισμα δεν έχουμε και λέγοντας. Τέλος πάντων, πάντα υπάρχει κάτι που παρεμβάλλεται, κάτι που παίζει, κάτι που ζητά την προσοχή μας και που έχει θόρυβο. Αυτός λοιπόν ο συνεχής θόρυβος στο παρασκήνιο αρχίζει να έχει επιπτώσεις. Οι άνθρωποι λοιπόν εξοικειώνονται όλο και λιγότερο με τη σιωπή στην ψηφιακή μας εποχή και αναζητούν κάτι διαφορετικό. Αναζητούν αυτά τα ταξίδια σιωπής. Αυτό είναι το ταξίδι σιωπής. Η επιστήμη λοιπόν της σιωπής λέει για τα ωφέλη για το μυαλό και το σώμα, πόσο πολύ ηρεμεί το νευρικό σύστημα, πόσο πολύ ωφελεί τον εγκέφαλο. Τι σωματική ευεξία μπορούμε να πάρουμε από ένα τέτοιο ταξίδι, πνευματική διάβγεια και όλα αυτά. Οπότε έχουν έρθει τώρα αυτές οι νέες τάσεις στη μόδα και συζητάμε για ταξίδια σιωπής. Περιλαμβάνουν πολλές δραστηριότητες μεν, αλλά από αθόρυβα καταφύγια, από σιωπή και off σε ψηφιακές καμπίνες αποτοξίνωσης, διαλογισμό, διοργανώνονται και στην Ελλάδα, έχω να πω, και μπορείτε να πληκτρολογήσετε ταξίδια σιωπής και να βρείτε τι ακριβώς περιλαμβάνουν όλα αυτά, όλη αυτή η νέα τάση που έχει βγει και έχει πολύ αγαπηθεί. Θα πάμε σε Αντώνη Ρέμου. Έκρυψα το πρόσωπό μου. Εγώ θα πω ότι έχω άλλες ανάγκες. Έχω ανάγκη από σιωπή, αλλά έχω και ανάγκη από αγκαλιά. Έχω ανάγκη από αλήθειες, από ενσυναίσθηση. Οπότε είμαι κάπου στη μέση.

0: Καλησπέρα και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας πάω τώρα στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη ώρα μας θυμίζει ότι η καθημερινή κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για την καθημερινότητα, επιλέξτε κομμάτια που έχουν χαρακτήρα αλλά παραμένουν άνετα. Ένα απλό χρυσό μπρασελέ, μικρά διαμαντένια σκουλαρίκια, ένα διακριτικό δαχτυλίδι ή ένα κολλέ που φωτίζει το πρόσωπο. Αυτά είναι τα κοσμήματα που δεν χρειάζεται να τα σκεφτείτε πολύ, αλλά κάνουν κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο ολοκληρωμένη. Επισκεφτείτε την Μαυρομάτη Ωρα στην Είδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μια πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Translation complete. Η μετάφραση ολοκληρώθηκε. Η επικοινωνία όμως όχι. Η πραγματική επικοινωνία καλλιεργείται με ανθρώπινη επαφή και μοναδικές εμπειρίες. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη, το ταξίδι ξεκινά με την προσέγγιση Jump, χτίζοντας γερές βάσεις και συνεχίζεται καλλιεργώντας επικοινωνία, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση. Η εκπαιδευτική μας φιλοσοφία βραβεύτηκε με Silver στα ELT Excellence Awards για τη δημιουργικότητα στη διδασκαλία. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη. Μέλος του δικτύου QLS. Albert Schweitzer 18 Ηράκλειο και Vassalu.com.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο Citec, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
3: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
3: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

Ένα ακόμα αγαπημένο τραγούδι, End of Beginning, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και να κάνω την υπενθύμησή μου εγώ για το θερινό κινηματογράφο, γιατί μιλάω με φίλους ακροατές και πρέπει να λέμε και για τη μαγεία της 7ης τέχνης που υπάρχει εκεί στον κινηματογράφο Βιθλέμ, με προβολές πολλές από τις 29 του Ιούνιου. Νομίζω ότι θα πάει μέχρι και 20 Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία πράγματα, ωραίες παραστάσεις, άντε πάλι το πω αλλιώς. Ωραίες ταινίες, ωραίες προβολές. Γενική είσοδος στα 4 ευρώ, κάποιες δωρεάν. Για μεγαλύτερη διευκόλυνση, βέβαια, το κοινού, είναι καλό να μπείτε και να κάνετε έτσι μια ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίου. Μπορείτε και να βρείτε το πρόγραμμα Θερινός Κινηματογράφος Βιθλεέμ ή να μπαίνετε στη σελίδα του Δήμου Ηρακλείου και να βλέπετε τι παίζει κάθε μέρα. Αλλά αξίζει. Ζήστε το, αν δεν το έχετε κάνει ακόμα. Ζήστε το. Πάμε σε Θοδωρή Φέρη και είπες.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

Στη θάλασσα να ήμασταν από το πρωί στο βράδυ. Αχ, και να μπορούσαμε. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Κάνουμε μουσικά ταξίδια, κάνουμε όμορφα ταξίδια γενικότερα. Νίκη Μπελατάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Στη Σικελία θα σας πάω, που δεν μου κάνει και εντύπωση ότι συνέβη εκεί. Αλλά τέσσερις πίνακες της Αναγέννησης, που χαρακτηρίζονται ως έργα εξαιρετικής αξίας, εκλάπησαν το βράδυ του Σαββάτου 15 του μηνός, την ημέρα της Παναγίας άλλωστε, από το Περιφερειακό Διεπιστημονικό Μουσείο της Μεσίνα. Στη Σικελία, ξαναλέω. Σύμφωνα με το Ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού, οι δράστες αφαίρεσαν 3 τμήματα του πολύπτυχου του Αγίου Γρηγορίου, καθώς και μία αμφίπλευρη εικόνα της Παναγίας με το Θείο Βρέφος. Έργα που αποδίδονται στον σπουδαίο ζωγράφο του 15ου αιώνα, Αντωνέλλοντα Μεσίνα. Και κάπως έτσι τώρα λες, παντού συμβαίνουν αυτά, αλλά πώς γίνεται να συμβαίνουν εν έτη 2026, δεν γνωρίζω. Ο Υπουργός Πολιτισμού βγήκε και έκανε τις ανάλογες δηλώσεις. Εντάξει, δεν αξίζει τώρα να τις συζητάμε. Το θέμα είναι ότι συμβαίνουν. Εδώ ολόκληρος Λούβρος και δεν κατάφερε να κρατήσει ασφάλεια το στέμα. Πάμε να συνεχίσουμε. Έρχομαι ξανά εδώ.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
4: Hydrogeam Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogeam Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogeam Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στόλισμα.
4: Η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στόλισμα.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται.

0: Αλαμίδα.
1: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ, σταθερά, στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε να περάσουμε υπέροχα για δύο ρίτσες ακόμα. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με μαντό και χαρταετό.

0: Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς, ξανά και ξανά εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και έχω τη χαρά να έχω στην παρέα μου αυτό το μελαχρινό κορίτσι, την Pocahontas.
1: Ξανά.
0: Ράνιο Πιλάλη. Αλήθεια, αυτά είναι, ξέρεις τώρα, εγώ δεν έχω παρέα, τα έχουμε ξαναπεί. Οπότε μου αρέσει αυτό.
1: Εννοείται, και εμένα μου αρέσει, γιατί νομίζω ότι εγώ το μεσημέρι έχω.
0: Κάτσε, όταν μπαίνει δεν έχει.
1: Ναι, όταν μπαίνω έχω. Μετά μεσημεριάζει, πάνε όλη αυτή τη μεσημεριανή ραστόνη, τη λένε.
0: Βλέπεις κόσμο.
1: Βλέπω κόσμο. Εδώ το βραδάκι το χειμώνα πρέπει να είναι πολύ μοναχικά εδώ.
0: Τα λέω εγώ, καλό τον
1: θα
0: κόσμο.
1: Θα έρχομαι το χειμώνα να σου κάνω πιο συχνά παρέα.
0: Σε εδώ, να τα σημειώσω.
1: Να τα σημειώσεις.
0: Λοιπόν, Ράνια μας αγαπημένη.
1: Για
0: επειδή
1: πες.
0: Εγώ δεν πάω η Έρμη σινεμά πλέον με το μωρό και με τα ξέρει το παιδί.
1: Πάω εγώ όμως, για πες μου.
0: Γι' αυτό σου λέω. Έχει πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα Πύλη Βιθλέμ. Έχεις πάει καθόλου στο θερινό?
1: Δεν
0: μας.
1: Έχω πάει και θέλω πάρα πολύ να πάω.
0: Και τώρα θα ξεκινήσω που να είναι και ο ιταλικός σινεμά. Ιταλικός. Πώς το είπα έτσι.
1: Ο σινεμάς ιταλικός.
0: Πώς μου βγήκε έτσι αυτό το κριτικό. Λοιπόν, να ξέρεις ότι έτσι κι αλλιώς έχουν κάνει πολύ ωραίες προβολές μέχρι τώρα. Αλλά επειδή ξεκινάει η εβδομάδα ιταλικού σινεμά, ιταλικού κινηματογράφου, να το πούμε σωστά, θα έχει πολύ μπαμ ταινίες και προβολές. Και πρώτες προβολές. Θα στα πω πιο μετά. Εγώ ήθελα να μου πεις την άποψή σου σε σχέση με τον κλασικό σινεμά και το θερινό σινεμά. Αν έχεις έτσι μια ωραία εμπειρία, μια ωραία ανάμνηση, έχεις ζήσει θερινό σινεμά παλαιότερα?
1: Δεν έχω πάει, όχι.
0: Αλήθεια, το λες?
1: Δεν έχω πάει, παιδί μου, όχι. Το καλοκαίρι, εντάξει, εγώ λόγω του ότι δουλεύω και συχνά τα απογευματάκια προς βράδυ, δεν μου δίνεται
0: σαν
1: και
0: παιδί...
1: πολύ. Έχω πάει μία φορά, θυμάμαι καλά, έτσι μια ανάμνηση έχω στις Αρχάνες.
0: Α, ναι, εντάξει, πήγες στον Καλό όμως.
1: Ναι, πήγα στον Καλό, αλλά ζηλεύω πάρα πολύ κάτι θερινά σινεμά που βλέπω σε κάτι νησάκια.
0: Και εμείς είχαμε ένα τέτοιο.
1: Νομίζω Κίμολο έχω δει, ένα καταπληκτικό. Εντάξει. Σε κάτι ταράτσες στην Αθήνα, έτσι τύπου πλάκα.
0: Αυτό μπορούμε να τα κάνουμε, ιδέες έχουμε. Το θέμα είναι ποιος θα τα πραγματοποιήσει.
1: Θες να το συζητήσουμε?
0: Ναι, πέρα.
1: Ναι, φωνάξουμε και το Βασιλόπουλο εδώ πέρα.
0: Εντάξει. Κανόνισε να μας βρεις κι άλλο πελάτη. Πάμε λίγο, David Guetta, επανερχόμαστε.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτό ήταν ο Νότς Φακιανάκης με το τραγούδι «Πάρε με» εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και έχουμε παρέα τη Ράνια Πιλάλη.
1: Εδώ
0: είμαι ακόμα,
1: δεν πάω πουθενά.
0: Έτσι, γιατί το κορίτσι το κάνει τις βόλτες στα μαγαζιά και ψωνίζει αυτά τα ωραία ρουχαλάκια που φοράει και τα χαζεύουμε κι εμείς. Περνάκι μας λέει ένα γεια.
1: Να μην περάσω να πω ένα γεια.
0: Μα όλοι μπορούν. Πλακώστρο το σαπουτιέ, αστόρια καψής, πίσω πλευρά. Είναι έτσι απλά. Και γεια σας και χαρά σας και ένα καφεδάκι. Όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, λέγαμε για το θερινό σινεμά. Επειδή θέλω να προτείνω μετά ένα-δυο ταινίες, εγώ θέλω να μου πεις, επειδή μου είπες ότι είχες μία εμπειρία, ας πούμε.
1: Ναι, έχω μία.
0: Τι θα ήθελες, ας πούμε, από ένα θερινό σινεμά για να είναι ο ιδανικός? Δηλαδή, για να πεις ότι εγώ θα πηγαίνω το καλοκαίρι, θα το βάλω στο πρόγραμμα.
1: Ωραία. Σίγουρα θα ήθελα να μην έχει κουνούπια. Ξεκινάμε από το βασικό. Θα ήθελα
0: είσαι
1: να
0: για
1: είναι.
0: Κάμπινγκ,
1: είμαι
0: εσύ,
1: για κάμπινγκ, ναι. Θα ήθελα να είναι έτσι κάπου ήσυχα, να είναι σε μία αυλή, να έχει πράσινο. Να...
0: Όπως είναι στις Αρχάνες, ας πούμε.
1: Όπως είναι στις Αρχάνες. Δεν θυμάμαι και πολύ τώρα, μην νομίζεις. Δηλαδή,
0: έχει ακόμα
1: αρκετά,
0: να ξέρεις. Ακόμα μέχρι τέλη Αυγούστου.
1: Τέλεια.
0: Ναι. Να πας.
1: Θα πάω σίγουρα και στην Πύλη Βιλθρέμ θα πάω. Θέλω να έχει αυτή την καρέκλα του σκηνοθέτη. Θέλω να έχει βασικά αυτό, απλά πράγματα μωρέ. Μια καρέκλα σκηνοθέτη, λίγο πράσινο ή κάτω ή τσαϊλάκι. Να έχει
0: το
1: την οθόνη, να μην περνάνε τα μηχανάκια και
0: άρα
1: να
0: άρα πρέπει
1: ακούσε...
0: να πας στην Πύλη Βιθλέμ.
1: Θα πάω εκεί τελικά, το αποφάσισα.
0: Και επειδή θα επανέλθουμε με προτάσεις ένα-δυο ταινίες, τι κινηματογράφο, γαλλικό, ιταλικό, ευρωπαϊκό, αλλά άλλου είδους γερμανό?
1: Όχι, τα γερμανικά δεν μου αρέσουν. Τα ιταλικά μου αρέσουν.
0: Έχει δει ιταλικές ταινίες?
1: Έχω δει μία-δύο.
0: Έχω πει ότι είναι πολύ κοντινό χιούμορ σε εμάς. Και οι Γάλλοι, παραδόξως.
1: Οι Γάλλοι, ναι. Όντως.
0: Οι κομικές τους ταινίες είναι όλα τα
1: δεν λεφτά. Έχω παρακολουθήσει, η αλήθεια είναι. Το ιταλικό όμως έχω παρακολουθήσει. Σαν Μόνικα Μπελούτσι κι εγώ. Είναι δυνατό.
0: Εμείς, να ξέρεις, αγαπάμε και Μόνικα Μπελούτσι κριτικιά, να ξέρεις.
1: Έτσι.
0: Πολύ, πολύ όμως. Και θα πάμε τώρα σε Κωνσταντίνο Αργυρό, παρέα με Light Ηλιοβασίλεμα, το αφιερώσουμε. Μη φύγεις, ξανά.
1: Δεν φεύγω.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Και τώρα θέλω να πατήσετε pause στην ένταση της εβδομάδας και play στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Σούσι με θέα τη θάλασσα. Signature cocktails που ξεχωρίζουν, μοναδικό ηλιοβασίλεμα και βραδιές που κρατούν μέχρι αργά. Το Cicadas' Escape Experience στον Καρτερό είναι ο ιδανικός προορισμός για το Σαββατοκύριακό σας.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Στο Pet Shop Ψαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Ψαμόλης, γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Ψαμόλης, γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
7: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
8: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
9: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Άννα Βύση είναι αυτή μία και μοναδική με το Αιγαίο. Και εντάξει, εμείς εδώ στο Αιγαίο, Love Radio Crete 102,8, να τα λέμε και αυτά. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και Ρανιά Πιλάλη μαζί και Λιβικό και Αιγαίο. Πες μου, σε παρακαλώ, θα σε πετύχω στο επόμενο διάστημα σε κάποια παραλία. Ήθελα να σε πάω, αλλά δεν. Είσαι από αυτά τα άτομα που αλήθεια, επειδή έχω και μία αλφα μοιοπία, δεν μπορώ να το διακρίνω. Δεν μπορώ να σε βγάλω ποτέ από μακριά.
1: Αλήθεια, μου λες. Και εγώ νόμιζα ότι είμαι χαρακτηριστική μορφή. Όχι.
0: Μεταμορφώνεσαι, η αλήθεια.
1: Το έχω αυτό. Είμαι λίγο χαμελέοντας.
0: Και πού να το ήξερα πριν χρόνια που κάναμε, γυμναζόμασταν έτσι σκληρά μαζί.
1: Θυμάσαι.
0: Ναι. Θα σε έχω έτσι εδώ μία οπτασία απέναντί μου.
1: Άσε μωρέ στα μάτια.
0: Αλήθεια το λέω.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα, το είπαμε αυτό στους ακροατές μας. Ότι συναντηθήκαμε σε μία παραλία.
0: Ένα το πούμε, στην ψαρή φορά.
1: Στην άκρη του πουθενά. Εκεί που βγαίνω από τη θάλασσα και έχω κάνει.
0: Βλέπω μία μελαχρινή γοργόνα να έρχεται. Αλήθεια στην κυρία. Λέω, ποια είναι τώρα αυτή. Γιατί λέω, μη χαιρετάει. Νόμιζα ότι χαιρετούσε τον πίσω μου.
1: Ναι, το Σπύρο χαιρετούσα.
0: Και λέω, α, εμένα χαιρετάει τελικά.
1: Και βλέπω κι εγώ μία οπτασία ξανθιά.
0: Με το σβούρο αγκαλιά.
1: Με το σβούρο αγκαλιά και το σβούρο κατάλαβα εγώ. Και βλέπω και το Σπύρο από πίσω. Λέω, η Νίκη είναι αυτή, αποκλείεται.
0: Είσαι όμως από τα λίγα ονόματα που φωνάζει ο Βαγγέλης εξ αρχής εύκολα.
1: Δεν ξέρω τι. Το έχουν αυτό τα αγοράκια, τα μικρά, τα μωράκια με μένα να με συμπαθούνε. Αλλά τα κοριτσάκια καθόλου. Δεν ξέρω για ποιο
0: δεν
1: λόγο
0: πειράζει.
1: Συμβαίνει αυτό.
0: Θα αλλάξει και αυτό, να ξέρει.
1: Θα αλλάξει.
0: Μεγαλώντα τα κοριτσάκια, θα
1: αντε να δούμε.
0: Όχι, πέρα από την πλάκα, επειδή είναι ωραίο να συναντά οικεία πρόσωπα δεξιά-αριστερά, εγώ εύχομαι να σε ξαναπετύχω σε κάποια παραλία σύντομα.
1: Έτσι, πάλι κάπου μακριά να καταφέρουμε να πάμε. Ψαρή φορά δεν καταπληκτική. Πρώτη φορά πήγα. Ναι, δεν ήξερα ότι δεν φυσάει καθόλου εκεί. Πολύ ωραία.
0: Μην τα λέμε τα μυστικά. Θα σου έλεγε την άλλη παραλία, αλλά άστο καλύτερα.
1: Ξέρω.
0: Πάμε σε Δημήτρη Μητροπάνο. Τι θες.
1: Θέλω, βάλε.
2: Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Love Radio Κρήτης 102,8, Νίκη Μπελαδάκη εδώ μέχρι και τις 10 και πάμε να δούμε λίγο πώς αναδεικνύουμε τα χέρια. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα μας προτείνει να δίνουμε προσοχή στα δαχτυλίδια που επιλέγουμε. Τα δαχτυλίδια τραβούν το βλέμμα στα χέρια, γι' αυτό και η σωστή επιλογή κάνει μεγάλη διαφορά. Τα πιο λεπτά σχέδια δίνουν μια κομψή καθημερινή αίσθηση, ενώ ένα δαχτυλίδι με έντονη πέτρα μπορεί να γίνει το statement στοιχείο της εμφάνισής μας. Αν φοράτε πολλά δαχτυλίδια μαζί, κρατήστε μια ισορροπία στα μεγέθη και στα μέταλλα, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και όχι τυχαίο.
2: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα. When I met you in the summer
6: in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Δευτέρα. Εμείς όμως έχουμε Τετάρτη και είμαστε ακριβώς στα μισά της εβδομάδας εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Παρέα με την Νίκη Μπελαδάκη και τη Ράνιο Πιλάλη. Σήμερα μου αρέσει που αυτή η ωρίτσα έχει πέρασει έτσι παρέιτσα και μου αρέσει όταν πετυχαίνω και αυτό το κορίτσι στις παραλίες. Και για να την αποδεσμεύσω, θέλω να μου πει ανάμνηση Αυγούστου σε παραλία το τέλειο ηλιοβασίλεμα. Εδώ, Κρήτη βέβαια.
1: Λοιπόν, θα σου πω, είναι μία πάρα πολύ απλή εικόνα, αλλά την έχω στο μυαλό μου σε μια πολύ ευτυχισμένη μου στιγμή. Είμαι στον Καρτερό.
0: Αλήθεια.
1: Σε μια γνωστή παραλία του Καρτερού. Έχω κάτσει σε μια σεζλόγκ, λέγονται αυτές οι ξαπλώστρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξαπλώνεις, κάθεσαι. Έχω ένα βιβλίο που διάβαζα και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ποιο?
1: Δεν θυμάμαι τώρα, ένα μυθιστόρημα ήτανε. Νομίζω Μαντά. Ήτανε και το διάβαζα και έπεφτε το sunset τώρα έτσι όπως το λέμε. Είναι ολέι το ηλιοβασίλεμα. Και άκουγα τι θα... Ήτανε τόσο όμορφα
0: που τώρα πρόσφατα ή πιο παλιά?
1: Ήτανε πέρυσι. Δεν έχω καταφέρει φέτος να το ξαναζήσω. Αυτό είναι τόσο απλό.
0: Με τον αέρα.
1: Αλήθεια, με τόσο αέρα, ναι. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία στιγμή να έχεις το ηλιοβασίλεμα, να είσαι ήρεμο. Ηρεμείς από αυτό το πράγμα, να διαβάζεις το βιβλίο.
0: Κοίτα,
1: σου.
0: Κοίτα, η αγαπημένη στιγμή του καθενός μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι πρωί-πρωί, μπορεί να είναι ηλιοβασίλεμα, μπορεί να είναι βράδυ. Αλλά ναι, δεν έχει να κάνει. Είναι τι σε έχει φέρει εσένα στην απόλυτη γαλήνη.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Στο από εβδομάδα βασικά, έτσι κι αλλιώς θα είναι επίσης εντάξει με τον αέρα. Αλλά στο 4, ας πούμε, που σχολάς εσύ, δεν πας για μια βουτιά, δεν προλαβαίνει.
1: Δεν προλαβαίνω, δεν έχω προλάβει μέχρι στιγμής, γιατί δουλεύω συνήθως πιο μετά. Αλλά θα πάω.
0: Να πας.
1: Θα πάω αύριο. Λοιπόν,
0: να
1: το αποφάσισα.
0: Να πας και να πάτε κι εσείς και εμείς θα πάμε στη Θοδωρή Φέρι. Θα σε αποχαιρετήσω, να σε ξανάρθεις.
1: Εντάξει, θα σε ξανάρθω.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν έρχεσαι και μιλάμε πολύ, αλλά δεν πειράζει. Στη χώρα μας, κύριε Βασιλόπουλε. Λοιπόν, Θοδωρή Φέρι τώρα και κατάματα. Να τα λέμε κατάματα.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη εδώ στη Love Radio Κρήτης 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντς. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντς όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού για τα απόλυτα Summer Vibes στο 360 Rooftop Bar του Αστόρια Καψής. Με Signature Cocktails, την ομορφότερη θέα της πόλης και τον DJ Mano Stadex με τα πιο δυνατά καλοκαιρινά sets από τις 8.30 το βράδυ. 360 Rooftop Bar Αστόρια Καψής, πλατεία Ελευθερίας 11. Good music, great vibes.
4: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και έχουμε ακόμα μία ωρίτσα για να ταξιδέψουμε παρέα. Πάμε σε Δέσποινα Βανδύ τώρα και όλα οδηγούν σε σένα.

Αυτό ήταν ο Alex Warren με το τραγούδι Ordinary εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελεδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και διαβάζω τώρα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δεν γίνεται να μην μοιράζομαι τέτοια ρεπορτάζ μαζί σας με τους αγαπημένους ακροατές μου. Ο λαγοκέφαλος είναι παντού. Η αλήθεια είναι ότι όπου έχω πάει φέτος σε παραλία, βλέπω παιδάκια να βγαίνουν είτε με απόχη είτε με ψαροντούφεκο. Παιδάκια εννοώ από 10 ετών έως 18. Λοιπόν, για να βγαίνουν να κρατούν πάρα πολλούς μαζί, δεκάδες έτσι. Και εγώ έχω πετύχει, και εγώ έχω δει. Πήγα βούτυξε λίγο πιο πέρα με την GoPro και με μάσκα και είδα και εγώ. Τέλος πάντων, από απειλή για τη Μεσόγειο, ο λαγοκέφαλος λέει μπορεί να μετατραπεί σε πολύτιμη πρώτη ύλη για την ιατρική και την κοσμετολογία. Οπότε βρέθηκε η λύση. Θα τον κάνουμε, λέει, Botox. Από την παραγωγή του κολαγόνου και την αναγεννητική ιατρική έως τις εφαρμογές στην κοσμετολογία, η έρευνα της καθηγήτριας του. Μαγδαληνή Κροκίδα, τέλος πάντων, η καθηγήτρια, εξετάζει πως ένα από τα πιο επιβλαβή εισβολικά είδη της Μεσογείου μπορεί να αποκτήσει χρησιμότητα στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Αυτά, μάλιστα. Τώρα θα αρχίσουμε όλοι να κυνηγάμε λαγοκέφαλος, μόνο μην κάνετε το λάθος να πιστέψετε ότι μπορείτε μόνοι σας να κάνετε κάτι που έχει να κάνει με την κοσμετολογία και να αρχίσετε να παίρνετε τμήματα του λαγοκέφαλου να τα ακουμπάτε στο πρόσωπό σας. Προς Θεού. Πάμε σε απόν και καντάδα.

Αυτό ήταν ο Χρήστος Μάστορας, παρέα με τον Δημήτρη Μπάση και το τραγούδι Ένα Λεπτό που όταν πρωτοβγήκε θυμάμαι το άκουγα συνεχώς στο repeat παντού. Love Radio Crete 102,8, Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 εδώ. Και επειδή υπήρξε ενδιαφέρον για τους λαγοκέφαλους και την. Τέλος πάντων την ουσία που μπορεί να κάνει το λαγοκέφαλο επικίνδυνο μεν, αλλά ταυτόχρονα πολύτιμο για μια νέα έρευνα που έχει δοθεί στη δημοσιότητα και μπορεί να γίνει μπότοξ, λέει αυτή η ουσία. Θα πω κάτι τη ακόμα. Η ίδια ουσία αυτή που τον καθιστά, λέει, επικίνδυνο είναι και η μαγική ουσία για την επιστήμη. Η τετροδοτοξίνη. Θα το πω άλλη μια. Τετροδοτοξίνη, λοιπόν. Η εξαιρετικά ισχυρή νευροτοξίνη που περιέχει το ψάρι και η οποία όταν απομονώνεται, λέει, και καθαρίζεται, βάσει αυστηρών πρωτοκόλων βέβαια, παρουσιάζει σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον. Και αυτή δεν είναι η μόνη δυνατότητα αξιοποίησης. Το δέρμα, τα οστά, οι πρωτεΐνες και άλλα συστατικά του ανοίγουν ένα ευρύτερο πεδίο από τα καλλιντικά και το κολαγόνο ως την αναγεννητική ιατρική. Φανταστείτε τώρα σε 10 χρόνια να γίνονται ανάρπαστα αυτά τα καλλιντικά που θα αγοράζεις με 100 ευρώ, ας πούμε, ένα μπουκαλάκι τόσο δά με κολαγόνο λαγοκέφαλο. Για φαντάσου. Πάμε σε Νέλη Φουρτάντο, say it right.

0: Καλησπέρα και πάλι είστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε να δούμε πώς θα αναδείξουμε τα χέρια μας. Το Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα, μας προτείνει να δίνουμε προσοχή στα δαχτυλίδια που επιλέγουμε. Τα δαχτυλίδια τραβούν το βλέμμα στα χέρια. Γι' αυτό και η σωστή επιλογή κάνει μεγάλη διαφορά. Τα πιο λεπτά σχέδια δίνουν μια κομψή καθημερινή αίσθηση, ενώ ένα δαχτυλίδι με έντονη πέτρα μπορεί να γίνει statement, στοιχείο της εμφάνισής μας. Αν φοράτε πολλά δαχτυλίδια μαζί, κρατήστε μια ισορροπία στα μεγέθη και στα μέταλλα, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει προσεγμένο και όχι τυχαίο. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο περίδοτο, τον γενέθλιο λίθο του Αυγούστου. Με τη φωτεινή πράσινη απόχρωσή του, το περίδοτο έχει μια φρέσκια καλοκαιρινή ενέργεια. Είναι μια πέτρα που δείχνει ανάλαφρη, ζωντανή και ιδιαίτερα κομψή πάνω στην επιδερμίδα. Φοριέται υπέροχα με λευκά, λινά και χρυσές λεπτομέρειες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα δαχτυλίδι ή ένα λεπτό κολλιέ με περίδοτο μπορεί να δώσει στην εμφάνιση μία πινελιά χρώματος χωρίς υπερβολή.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astrali. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Astrali. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Αυτό ήταν γιάμα με το καλοκαίρι μου που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Μην ξεχνάτε ότι και σήμερα αλλά και την Παρασκευή έχουμε τα Summer Vibes εδώ ψηλά στο 360 Roof το Bar στο Αστόρια Καψής, που συμβαίνει και είναι γεγονός και είναι πολύ πολύ όμορφα, γιατί το καλοκαίρι έχει πλέον το δικό του σημείο συνάντησης από 8.30 το βράδυ που ξεκινούν με δροσερά κοκτέιλ στην υπέροχη θέα της πόλης από ψηλά και τις καλύτερες μουσικές επιλογές από τον DJ Μάνο και Σανδράκη. Ξαναλέω, ξεκινήσαμε 8.30, το πάμε μέχρι αργά. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ραντεβού εδώ στο 360 Rooftop Bar. Στο Αστόρια Καψής, στην πλατεία Ελευθερίας 11, ανεβαίνετε ψηλά. Ζείτε το καλοκαίρι από ψηλά. Και εμείς θα πάμε τώρα σε Celine Dion και My Heart Will Go On.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε να γνωρίσουμε κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ. Αν θέλετε αυτό το κάτι διαφορετικό, θα το βρείτε στον Αμερικανό. Δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία. Μπαίνουμε και αλλάζει η διάθεσή μας με τα φώτα, τους ήχους, τις μυρωδιές. Ανοίγει μια πόρτα στην Αμερική, αυτή την όμορφη των ταινιών. Θα το βρείτε στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε και επιστρέφετε ξανά.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης που είναι η αγάπη άραγε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 μέχρι και τις 10 Νίκη Μπελαδάκη. Αγαπάμε, αγαπάμε, να ξέρετε. Λοιπόν, πριν σας πω ένα καλό βράδυ, θα σας πω για την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο Το πέρασμα του χρόνου που είναι, παραμένει μέχρι και αύριο, τελευταία ημέρα αύριο, 5η 20 Αυγούστου και είναι επισκέψιμη από τις 9 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Η έκθεση από την πρώτη μέρα της λειτουργίας της κατάφερε να τραβήξει το βλέμμα των δημοτών και έχει μία διπλή τέλος πάντων σημασία, γιατί εκτός από την έκθεση μπορείτε να θαυμάσετε και την μνημιακή στοά της πύλης του Αγίου Γεωργίου που οδηγεί από την πλατεία Ελευθερίας στη λεωφόρο Ικάρου στο σημείο που παρκάρουν τα αυτοκίνητα, ξέρετε έτσι, και το αντίστροφο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, ενώ παράλληλα γλιτώνουμε και όσοι είμαστε εντός της στοάς το καυτό ήλιο του Αυγούστου και τη ζέστη. Και είναι από αυτές τις εμπειρίες που πρέπει να τις ζείτε, γιατί αυτές, όλα μαζί, αυτές οι πύλες λειτουργούν πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ωραία η έκθεση, τρέξτε μία ακόμα μέρα αυτή η έκθεση από τις 9 το πρωί στις 10 το βράδυ, επισκέψιμη, και ζήστε και την εμπειρία της πύλης του Αγίου Γεωργίου. Πάμε σε Lady Gaga παρέα με Bruno Mars, Die With A Smile, έρχομαι για ένα καλό βράδυ.

0: Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ, Γη και Σελήνη. Εμείς κάπου εδώ πρέπει να πούμε ένα καλό βράδυ, ένα καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Love Radio Κρήτης 102,8, τρεις ολόκληρες ώρες παρέα με την Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Εύχομαι να περνάτε όμορφα κάθε μέρα, να κρατάτε τον οργανισμό σας ενυδατωμένο και πάνω απ' όλα θετικό. Γιατί χωρίς θετική ενέργεια δεν πάμε πουθενά στις μέρες μας. Να είστε καλά, θα τα πούμε ξανά αύριο 5η 20 Αυγούστου. Να σκέφτεστε θετικά και αισιόδοξα. Από εμένα όλη την αγάπη για να περνάτε καλά. Φιλιά πολλά.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-0-24716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
7: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
6: Τι λες παιδί μου?
7: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
6: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
8: Αγάπη, τρέξε!
9: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
8: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
9: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
8: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
9: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
8: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
9: Καραταράκης ΩΕ.
8: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
9: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Έχω σπαθεί για κάθε γορδίο δεσμό. Δεν είμαι ο θήτης, αλλά ούτε και το θύμα. Έχω συνείδηση

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρωτεσίλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκη.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
0: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Hello, I'm Sam Smith.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
1: Κλείνω και έρχομαι.
0: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
1: Έφυγα!
0: Να παραγγείλω τις πίτσες.
1: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Και εμείς τζετ στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Τζούγκλα. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό σούσι και ξεχωριστά γλυκά.
0: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time.

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά

0: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Hello, I'm Sam Smith.
2: This is Elton John.
3: Hey guys, it's Bruno Mars.
4: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Πούνει η αγάπη
1: που μ' ανέβασε. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
2: I feel by the wayside like everyone else.